ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

κάνει αναφορά και για το ταξίδι του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συζητήσαμε, λέει, τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την ενίσχυση της συνεργασίας μας με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις. Υπογράψαμε και στρατηγική συνεργασία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για τους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι ζητούμενο και αυτό, αλλιώς πώς θα προχωρήσουμε. Παρουσιάζει λοιπόν μια εικόνα προόδου. Έχουμε έντονη διεθνή παρουσία, σου λέει. Και φυσικά, ναι, βέβαια, έχουμε και τους δορυφόρους. Έχουμε, λέει, και διαστημικά νέα, κυριολεκτικά με την Ελλάδα να διαθέτει πλέον 17 μικροδορυφόρους σε τροχιά. Και κλείνει την επόμενη Κυριακή, λέει, δεν θα έχουμε την καθιερωμένη ανασκόπηση, θα βρίσκομαι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα επανέλθουμε κανονικά την αμέσως επόμενη εβδομάδα με όλα όσα θα έχουν μεσολαβήσει. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους από τον Πρωθυπουργό.

Άρα λοιπόν μιλάμε για μία ανασκόπηση μέσα από την οποία μας δείχνει ότι παράγει έργο πριν πάει στη μάχη του συνεδρίου που θα αντιμετωπίσει έτσι τα μαχαιρώματα των δικών του ανθρώπων. Μία ανασκόπηση με πολύ διάστημα, για UFO δεν μας μίλησε, με πολύ τεχνητή νοημοσύνη. Μακριά από τα πραγματικά προβλήματα του σήμερα, της ακρίβειας που είναι το νούμερο ένα που μας καίει όλους, αγαπημένοι μου. Πάμε για κλείσιμο, μου κάνει νεύμα ο Λεωνίδας. Με Μητροπάνο μπορούμε να κλείσουμε για τις μανούλες μας εδώ. Ένα τελευταίο τραγούδι για σας, αγαπημένες μου, μονάκριβες, μοναδικές μας, πνοή μας, ζωή μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή εύχομαι σε όλους. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, το Λεωνίδα Καρυπίδη, τα φιλιά, την αγάπη μας. Στη συνέχεια, Κυριάκος Βελόπουλος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.

0: δικό σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: το τελευταίο καταφύγιο και απάγγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Να αμφισβητείτε η δικαιοσύνη από το Α μέχρι το Ω. Να αμφισβητείτε το αδέκαστον, το τυφλόν και αυτό που λέω πολλές φορές, το δίκαιον των αποφάσεών της. Αυτό που έγινε με τον κύριο Τζαβέλα χθες με τρομάζει. Με τρομάζει γιατί θέλει πολύ θράσος για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, να προσπαθήσεις να θάψεις μια υπόθεση που αφορά ένα τεράστιο σκάνδαλο και δεν έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον παρακολούθησε κανένας. Ξέρετε, δόθηκε εντολή, αλλά δεν παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Απλά κάνει θόρυβο για να πάρει κανένα ποσοστό και ένα νούμερο παραπάνω. Γιατί αν τον παρακολουθούσαν.
1: Από πού προκύπτει όμως ότι δεν παρακολουθήθηκε?
0: Το είπε ο ίδιος. Δεν πάτησε το link.
1: Ότι δεν πάτησε το link, ναι.
0: Δεν παρακολουθήσε. Αν δεν πατήσει το link, δεν παρακολουθήσε. Απλά κάνει, έκανε θόρυβο μόνο και μόνο για να κερδίσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν έκανε και μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη για να τον καθίσει στο σκαμνί τον ίδιο. Το απέφυγε αυτό. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Πάμε στην ουσία. Όταν ο εισαγγελέας Τρύπα, ο κ. Τζαβέλας, βγαίνει, κύριε Πολύζο, την ώρα που πηγαίνουν οι δικηγόροι 24 Απριλίου και του λένε ότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση που την αναβαθμίζει, όχι σε πλημέλημα, σε κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. 24 Απριλίου λένε οι συνήγοροι, έχουμε στοιχεία καινούργια. Αναβαθμίζουμε την υπόθεση. Και πριν τα παραλάβει, γιατί δεν μπορούσε να τα παραλάβει ο κ. Τζαβέλας, ο κ. Τζαβέλας είχε δώσει την εντολή των παρακολουθήσεων. Ξέρετε, ήταν στην ΕΕΠ. Ο κ. Τζαβέλας, πριν πάει εκεί, ήταν στην ΕΕΠ. Την εποχή που έδινε ο Μητσοτάκης εντολές να παρακολουθούν διαφόρους τύπους, τις γυναίκες τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον υπουργό εξωτερικών. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο κ. Τζαβέλας, επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει κόλλημα γιατί ήθελε να τελειώσει την ιστορία, δεν παραλαμβάνει τα χαρτιά και σε δύο μέρες βγάζει διάταξη. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θάψιμο, κουκούλωμα, μπάζωμα και έγκλημα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται με τόσα σκάνδαλα, τόση βρώμα, τόση λαϊλασία, τόσο κλέψιμο, πώς παραμένει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και ψάχνουν να βρουν απαντήσεις, θα τους απαντήσω με ένα απλό, πολύ απλό σκεπτικό. Δεν είναι δυνατόν να πέσει αυτή η κυβέρνηση, διότι έχει πάρα πολλά χρήματα τα οποία τα δίνει δεξιά και αριστερά, ακόμη και σε εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Η υπόθεση Ζούφκο, όπως λέγεται αυτή η υπόθεση, γνωστή ιστορία του τρολ, ο οποίος τον είχαν πετάξει από την αστυνομία για υπεξαίρεση, για πλαστογραφίες και ένα σωρό πράγματα, τον χρησιμοποιούσε η Νέα Δημοκρατία ως τρολ ανώνυμο για να υβρίζει τους αντιπάλους. Αυτό είναι ένα γεγονός. Υπάρχουν και άλλα γεγονότα, όπως αυτό που έγινε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που βγάλαν 500 χιλιάρικα για να φιλοξενούν πάλι τα γνωστά τρόλ τους οι νεοδημοκράτες. Εκατομμύρια ευρώ δίνονται σε δαπάνες σε μέσα ενημερώσεως. Και το ένα γεγονός, το αναμφισβήτητο, είναι αυτό. Το πλήθος, η πληθώρα χρήματος που δίνει δεξιά και αριστερά για να έχει μισθοφόρους και να τους καλοταΐζει για να λένε είτε μισές αλήθειες, είτε να καλύπτουν το ψέμα, είτε να καλύπτουν τα σκάνδαλα. Το άλλο γεγονός αναμφισβήτητο.

Το είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έχει οικοδομηθεί και έχει δομηθεί στη λογική του διαχωρισμού των Ελλήνων. Δηλαδή δεξί και αριστερή και κεντρώοι. Δύο πόλοι και ένα στη μέση. Τα μέσα ενημερώσεως παίζουν ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Ο ρόλος τους είναι δηλαδή να στηρίζουν Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Ή ακόμα και το πυροτέχνημα που λέγεται το νεοπαγές κόμμα που βγήκε μέσα από τα Τέμπη, μιας κυρίας η οποία ακόμα να μας πει ποιος έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Αλλά μιλάει για διαφάνεια. Το λέω αυτό γιατί, εάν είχαμε τη μισή προβολή των πέμπτων της προβολής που έχουν τα κόμματα αυτά, τα ανύπαρκτα του Τσίπρα και το άλλο το ανύπαρκτο ή του Ανδρουλάκη, να είστε βέβαιοι ότι ο πόλος θα έχει σχηματιστεί. Θα είχαν χάσει όμως το αίρισμά τους. Ποιο είναι το αίρισμά τους? Ότι θέλουν να χωρίζουν τους Έλληνες σε δεξιούς και αριστερούς για να μπορούν τα μέσα να παίζουν παιχνίδια δικά τους εξουσίας. Για να μπορούν να ανέμονται τις κρατικές δουλειές. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα που σας λένε είναι παραμύθια της Χαλινάς. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σκανδαλωδώς υπό τη σκέπη των μέσων ενημερώσεως. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτή δαπανά τα λεφτά σας δεξιά και αριστερά σε ταξίδια, αναψυχής, βόλτες, business και όλα αυτά. Εδώ όμως έρχεται πλέον η τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ψάχνει τρόπους να αποφύγει τη δικαιοσύνη όταν δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός της. Η ιστορία του Τζαβέλα. Ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, που δεν τίμησε το όνομά του, το επιθετό του, Τζαβέλας, ένα ιστορικό όνομα των Τζαβελέων, δεν το τίμησε ο άνθρωπος αυτός. Και πάμε στα κολλήματα που έχει ο Τζαβέλας. Να τα παραθέσουμε στα γρήγορα και πώς κουκούλωσε τις υποκλοπές. Πρώτον, ο ίδιος έκανε τη σύνδεση με την ΕΕΠ κατά την περίοδο τότε, την επίδικη περίοδο και τις επαφές με την Τελέξα. Ο ίδιος, ο κ. Τζαβέλας. Αυτός τα έκανε, δεν τα έκανα εγώ. Υπέγραψε διατάξεις άρσης, ακούστε λίγο, απορρίτου επικοινωνιών του δημοσιογράφου Κουκάκη. Ο ίδιος ο κ. Τζαβέλας. Περιπτώσεις εναλλαγής και διακοπής άρσεων απορρίτου συνδεόμενες με διοικητικές ενέργειες κατόπιν ετοιμάτων ελέγχου. Από τον κύριο Τζαβέλα υπογραφές. Αναφορές σε επιπλέον περιπτώσεις άρσεων απορρίτων πολλών προσώπων με αμφισβητούμενο χαρακτήρα εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας. Τη γυναίκα του κύριου Μιλωνάκη, τη σύζυγο κάποιου άλλου υπουργού. Τα υπέγραφε ο κύριος Τζαβέλας. Περιπτώσεις παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων και δημοσίων προσώπων όπως ο Χατζηδάκης και άλλων συνδεδεμένων προσώπων. Συσχετισμός χρονικών σημείων άρσεων απορρίτου και έναρξη επιθέσεων με το λογισμικό Predator. Εποχή Τζαβέλα. Όλα αυτά την ώρα που ο ίδιος κατέθεσε ως μάρτυρας στην Επιτροπή και ήταν παράγοντας, και αυτό είναι ασύμβατο με συνέχιση δικαστικού χειρισμού της ιδίας υποθέσεως. Εδώ λοιπόν γίνονται πάρα πολλά ζητήματα για τον κύριο Τζαβέλα, νομικής και όχι μόνο φύσεως. Δεν θα μπω στην αμεροληψία του. Αλλά η βιασύνη με την οποία ήθελε να κουκουλώσει το σκάνδαλο, τις υποκλοπές τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Και υπηρετεί και εξυπηρετεί το αφήγημα της κυβέρνησης η επιλογή αυτή. Το να κουκουλώσουμε τον Predator, τον Ντίλιαν, τον Δημητριάδη, τον Μητσοτάκη και όλους αυτούς τους τύπους, τους απίθανους που υπέκλεπταν συνομιλίες ανθρώπων. Και επειδή γνωρίζω αρκετά πράγματα, θα πω το εξής για να το καταλάβετε. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δείχνουν μια βαθιά σύψη. Μια βαθιά σύψη η οποία δυστυχώς δεν θα καθαρθεί ούτε με Πασόκ, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με Νέα Δημοκρατία. Το είδατε το Πασόκ τι έκανε. Θυμάστε που έλεγα κατάργηση όλων των ανεξάρτητων αρχών. Φώναζα και ούρλιαζα. Καταργήστε τις ανεξάρτητες αρχές, είναι συνδιαλλαγή και συναλλαγή των κομμάτων. Ναι ή όχι. Το έλεγα. Το φώναζα. Ούρλιαζα. Εμείς θα τις καταργήσουμε όλες. Μόνο τις πέντε που θέλει το Σύνταγμά μας θα κρατήσουμε. Μεταξύ αυτών και το Σουρού και κανένα τους ακόμα. Παραπάνω δεν έχει. Θέλω. Τι κάνει λοιπόν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία? Παρασκηνιακά, ενώ εσάς σας βάζουν να μαλώνετε μεταξύ σας, Πασόκοι, Νεοδημοκράτες, τάχα κάνει αντιπολίτευση ο κύριος Ανδρουλάκης, τάχα δήθεν, ορίεται, χτυπιέται στη Βουλή, τάχα μου, τσοκοπάει για να συσπυρώσει τον κόσμο του. Παρασκηνιακά είχαν συμφωνήσει να συγκυβερνήσουν για να ορίσουν τη συγκυβέρνηση πώς?
πώς θα μοιράσουν τα ημάτια και τις θέσεις. Πάλι οι καρέκλες είναι. Πάλι να βολέψουν Πασόκους και Νεοδημοκράτες θέλανε. Και πού τα χάλασαν? Στις καρέκλες. Όταν οι καρέκλες δεν ήταν καλές, δεν τις θέλουμε αυτές, θέλουμε τις άλλες. Όχι, αυτά πάρετε αυτές, όχι, θα πάρετε αυτές. Τα χαλάσανε για τη συγκυβέρνηση. Να και τη συγκυβερνάνε, σας λέω. Συγκυβερνάνε άτυπα και θα κυβερνήσουν μαζί στις επόμενες εκλογές. Μία, δύο φορές θα γίνουν εκλογές. Θα συγκυβερνήσουν, είναι δεδομένο. Ο Ανδρουλάκης είναι σάρκα από τη σάρκα τους. Θέλετε παραδείγματα? Κολλητός του τουρκόφιλου Τσάνσεθ είναι. Μέλος του λόμπι του Σόρος ήταν. Ο άνθρωπος αυτός τον παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης και δεν έκανε μήνυση στο Μητσοτάκη. Γιατί δεν τον κάνει, βάβα? Ακαταγνώστον. Σας τα λέω για να καταλάβετε και τσιροκοπάνε και σας διχάζουνε. Εμείς θέλουμε να σας ενώσουμε. Είτε σε Πασόκος, είτε Δημοκράτης, είτε αριστερός, δεν με νοιάζει. Μπορούμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έρχεται πείνα, το φωνάζω. Θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Και όλα αυτά την ώρα που πλανήτη σύεται από την ιστορία με το Ιράν. Μπορώ να πω πολλά πράγματα και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμύρατα που φύγαν από τον ΟΠΕΚ και όλα αυτά δεν είναι σημαντικά, αλλά θέλω να δείτε πώς την ιστορία τη γράφουν όχι οι νικητές μόνο. Τη γράφουν όπως βολεύει. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι το Ιράν και το Ισραήλ κάποτε ήταν κολλητοί φίλοι? Ναι, ήταν φίλοι. Αδέρφια, φίλοι. Τόσο φίλοι που δεν μπορείς να ξαναβρείτε φιλίες. Αλλά δεν το γνωρίζουμε, δεν το μαθαίνουμε και πόσο ευμετάβλητες είναι οι συμμαχίες και φιλίες. Θα σας κάνω μια ιστορική αναδρομή. Υπήρχε μια περίοδος στην ιστορία, φίλες και φίλοι, όπου τα δύο αυτά κράτη ήταν σύμμαχοι ως και πολλοί φίλοι. Κορυφαίοι αξιωματούχοι και πρωθυπουργοί προσγειωνόταν νύχτα ο ένας στον πρωτεύουσα του άλλου, των δύο χωρών, που σήμερα σκοτώνονται μεταξύ τους. Αντάλλασαν προσωπικά δώρα, υπέγραφαν συμφωνίες που άλλαζαν τις ισορροπίες στην περιοχή. Γινόταν, φίλες και φίλοι. Μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ναι, το φαντάζεσαι, και όμως γινότανε. Αυτό ήταν μια πολύ στενή σχέση και συνεργασία πολλών ετών. Το Ιράν και το Ισραήλ ήταν outsiders της περιοχής. Περικυκλωμένοι από αραβικό κόσμο με καχυποψία. Το Ιράν και το Ισραήλ ήταν εχθροί πολλών αραβικών χωρών. Πάρα πολλών αραβικών χωρών. Η κοινία της απομόνωσης τους έφερε κοντά. Αυτό πριν μερικές δεκαετίες. Μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, φίλες και φίλοι, ο αραβικός εθνικισμός φούντωσε. Πέφτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Άραβες τότε βρήκαν τη φυλή τους, οι Σημίτες, όλοι, ξέρω εγώ, Άραβοι κτλ. Εναντίον όλων κτλ. Γιατί όμως? Γιατί οι Βρετανοί βρήκαν το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή. Οι Άραβες, νιώθοντας ότι είναι στριμωγμένοι, άρχισαν να μισούν τους δυτικούς. Ένα-ένα. Το Ιράν είχε πετρέλαιο, αλλά είχε και τους Άγγλους εκεί, τους δυτικούς. Είχε πολύ καλή σχέση λοιπόν με τη Δύση. Οι υπόλοιποι Άραβες μισούσαν το Ιράν. Δείτε πως αλλάζει η ιστορία τώρα. Το 48 ιδρύεται το Ισραήλ και περικυκλώνεται από εχθρικά αραβικά κράτη. Ισραήλ γύρω γύρω Άραβες, Ιράν γύρω γύρω Άραβες, εναντίον των δύο χωρών. Οι Άραβες εναντίον των Ιρανών, οι Άραβες εναντίον των Ισραηλών. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Έτσι πήγαινε η δουλειά. Το 50 το Ιράν γίνεται, φίλες και φίλοι, η δεύτερη μουσουλμανική χώρα που αναγνωρίζει το Ισραήλ. Το 50. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Δηλαδή το Ιράν που σήμερα μισεί το Ισραήλ και το Ισραήλ που μισεί το Ιράν ανεγνώρισε το Ισραήλ δεύτερη χώρα μουσουλμανική. Ένα τεράστιο άλμα. Υπήρχε στρατηγικό δόγμα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, της περιφέρειας του Μπεν Γκουριών. Το δόγμα του Μπεν Γκουριών. Συνεργασία με το Ιράν ως μη Άραβα γείτονα. Ακούστε, γιατί αν δούμε πραγματικά το Ιράν, δεν είναι Άραβες. Δεν είναι σημητικό φίλο οι Ιρανοί. Δεν έχουν καμία σχέση με τον αραβικό κόσμο. Είναι, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, Μίδες, Μίδοι ή Πέρσες. Δεν είναι οι Ιρανοί Άραβες. Το Ιράν κέρδιζε τεχνολογία και στρατιωτική τεχνογνωσία και φοβόταν τον Νάσερ. Θυμηθείτε τον Νάσερ. Ποιος ήταν ο Νάσερ? Αίγυπτος. Ιστορία, πόλεμος και όλα αυτά που γινόταν τότε για την περίοδο.
Και οι δύο σύμμαχοι των ΗΠΑ. Φίλοι των ΗΠΑ. Αυτή ήταν η χρυσή εποχή σχέσεων Ισραήλ με Ιράν. Μια εποχή που πραγματικά όσοι διαβάσετε λίγο ιστορία θα καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο θέλουν να μας δείξουν. Συνεργασία με πληροφορίες, στρατό, οικονομία, παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Η Μοσάτ εκπαίδευε τη ΣΑΒΑΚ. Η ΣΑΒΑΚ ήταν οι μυστικές υπηρεσίες του Ιράν. Οι Ισραηλοί εκπαίδευαν τη ΣΑΒΑΚ. Πολεμικός εκπαιδευσμός, όπλα, δώσε εδώ, συνεκπαίδευση πιλότων, απευθείας πτήσεις και συμφωνίες πετρελαίου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Μπεν Γκουριόν πήγαινε, φίλες και φίλοι, γνωστός Ισραηλινός, με περούκα στην Τεχεράνη για μυστικές συναντήσεις και συναλλαγές. Το ακούτε αυτό? Το ακούτε? Το έχετε μάθει πουθενά? Συμφωνία πετρελαίου με αγωγό που είχαν κάνει το Ισραήλ μέσω Ισραήλ. Είχαν προετοιμαστεί για ειρηνικό πετρέλαιο προς την Ευρώπη, παρακαλώ, από τότε και τροφοδοσία του Ισραήλ. Το πυρηνικό πρόγραμμα ξεκίνησε, για όσους δεν ξέρουνε, με αμερικανική και ισραηλινή βοήθεια στην Περσία, στο Ιράν. Δηλαδή αυτοί που βοήθησαν το πυρηνικό πρόγραμμα ήταν Ισραηλινοί και Αμερικανοί στους Ιρανούς. Θα μου πείτε, το καθεστώς ήταν οι μουλάδες. Ναι, αλλά τους μουλάδες τους έφεραν Αμερικανοί πάλι. Τότε είχαν σάχη. Το 1979 η Ισλαμική Επανάσταση ανατρέπει το σάχη. Και το ανατρέπει λόγω πετρελαίων. Γιατί επιχείρησε ο Σάχης να εθνικοποιήσει τα πετρέλαια και να πετάξει τις πολυεθνικές πετρελαίου από το Ιράν. Το μοιραίο του λάθος. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι Αμερικανοί είπαν του Σάχη, οι μυστικές της CIA, να διώξει τους Βρετανούς για να εισέλθουν εκεί οι Αμερικανοί. Πέφτει ο Σάχης, βγαίνουν οι μου, δηλαδή το διώχνουν κιόλας, χάνει, τον αδειάζουν οι Αμερικανοί, οι CIA, έρχονται οι μουλάδες που είναι Αμερικανόφιλοι, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως ήθελαν οι Αμερικανοί. Ο Χομεϊνί χαρακτηρίζει το Ισραήλ εχθρό του Ισλάμ. Η σχέση διαλύεται και μετατρέπεται πλέον σε σχέση μίσους. Εξελίσσεται ένα σκιώδη πόλεμο. Και το λέω αυτό γιατί? Γιατί όλοι μιλούν για συμμαχίες. Δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες. Βλέπετε, οι Ιρανοί, οι Πέρσες ευεργέτησαν τους Ισραηλινούς από την αρχαιότητα. Αυτοί τους βοήθησαν να κάνουν κράτος, αυτοί τους απελευθέρωσαν με τον Κύρο, αυτοί τους βοήθησαν πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Χρωστούν την ύπαρξή τους οι Ισραηλινοί στους Ιρανούς, αλλά άλλαξε το καθεστώς, άλλαξαν τα κόσμια, αλλάζει και η συμπεριφορά. Γι' αυτό και λέω, οι φιλίες δεν είναι στατικές. Είναι δυναμικές. Σήμερα εδώ, αύριο αλλού. Αυτό που καλλιεργούν κάποιοι, ελληνογαλλική φιλία κτλ. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μας ζάλισαν με τον Μακρόν και τη Γαλλία που ήρθε στην Ελλάδα. Εγώ δεν διαφωνώ με τη φιλία με τη Γαλλία. Προς Θεού. Ίσως είναι και μονόδρομος η φιλία μας με τη Γαλλία. Διότι η Ισπανία και η Ιταλία είναι ανθεληνικές και φιλοτουρκικές χώρες. Και η μόνη που μας μένει είναι η Γαλλία. Πείτε μας όμως έναν πόλεμο που κέρδισε η Γαλλία τα τελευταία 150 χρόνια. Πείτε μου έναν πόλεμο. Φαλάκι τους πήρε ο Χίτλερ. Σε 7 μέρες η γραμμή Μαζινό διελήθηκε σε 8 μέρες. Τους διέλυσαν. Πείτε μου πότε στρατιωτικά νίκησαν. Άντε Ισραηλοί κερδίζουν που και που. Ή πότε κέρδισαν οι Γάλλοι και επενδύουμε στους Γάλλους, στο στρατό τους. Είναι τα λάθη που αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα μέσα ενημερώσεως, τα οποία σας πιπιλίζουν με προπαγάνδα, μόνο και μόνο για να πουλάνε όπλα κάποιες χώρες. Θα το επαναλάβω, είναι δύσκολες οι στιγμές, προειδοποιώ, έρχονται δύσκολοι καιροί, φοβάμαι λίγο τα ελληνοτουρκικά, βολεύει και το Μητσοτάκη η ένταση, θα μου πούν κάποιοι τι είναι αυτά που λες, λέω εγώ, δεν λέω ότι είναι σκηνοθετημένα, αλλά καμιά φορά οι εντάσεις βοηθούν τα καθεστώτα. Καθεστώς έχει η Τουρκία με τον Ερντογάν, καθεστωτική αντίληψη στην Ελλάδα με τον Μητσοτάκη. Βοηθούνται και αλληλοτροφοδοτούνται, πιθανόν να είναι και έτσι. Πιθανόν σας λέω. Δεν είναι βέβαιο, αλλά η ένταση βολεύει το καθεστώς, το όποιο καθεστώς. Προσπαθώ να σας καταδείξω ότι μονόδρομος είναι η ελληνική λύση. Και οι επόμενες εκλογές και οι μεθεπόμενες, γιατί θα είναι 2-3 εκλογές αναμετρήσεις, θα είναι καταλυτικές για την πορεία του έθνους, για την πορεία της Ελλάδος. Αν το καταλάβετε, και εσείς που δεν πήγατε να ψηφίσετε, ή πείστε κάποιους άλλους να πάνε να ψηφίσουν. Ας ψηφίσουν οτιδήποτε. Μπορεί να μην σας αρέσει ο Βελόπουλος. Ψηφίστε κάτι άλλο. Όχι Νέα Δημοκρατία. Όχι Πασόκ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνησαν. Όχι Τσίπρα που να πάρει και να σηκώσει.
Όχι κόμματα που οι πολιτικοί αρχηγοί είναι άεργοι, τεμπελχανάδες. Όχι ανθρώπους που δεν δούλεψαν και έχουν εκατομμύρια. Δεν γίνεται να έχεις εκατομμύρια αν δεν έχεις δουλέψει. Μόνο αν έχεις κλέψει, αν έχεις κάνει κομπίνες. Τα λέω πολύ απλά και λαϊκά. Μήπως και καταλάβετε κάποια πράγματα. Ακόμη και τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Λέμε, οι Βούλγαροι είναι φίλοι μας. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι. Ουδέποτε η Βουλγαρία μπορούσε να είναι φιλική με την Ελλάδα. Διότι ο ζωτικός της χώρας είναι στο Αιγαίο. Η Αλβανία. Δεν μπορεί να είναι φίλη με την Ελλάδα ως κρατική οντότητα, διότι έχει ανθέληνες ηγετίσκους. Το ράμα έχει. Που είναι γεννήτσαρος και μισέλληνας. Και μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία ελέγχεται από την Ιταλία. Αιώνες τώρα, δημιούργημα των Ιταλών είναι. Αλλά οι Αλβανοί, ως ελληνικό φύλλο, οι Τόσκηδες, οι μισοί είναι Τόσκηδες και παραπάνω. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν το καταλάβουν ποτέ. Δεν μπορεί να είναι φίλοι μας. Όπως και οι Τούρκοι δεν μπορούν να γίνουν φίλοι μας. Ο ζωτικός τους χώρος είναι δυτικά, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο μας. Πώς θα γίνω φίλος μαζί τους? Όπως και οι Ιταλοί δεν μπορούν να γίνουν φίλοι μας. Δυτικά έχουν τη Γαλλία, ανατολικά τι έχουν? Αλβανία. Τέλος, εκεί είναι ο χώρος τους. Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ισπανοί, το ίδιο πράγμα. Δυτικά τι έχουν? Ατλαντικό ωκεανό. Άντε και λίγο Πορτογαλία μπορεί δυτικά. Άρα ανατολικά είναι η διεξοδός τους. Άρα θέλουν να κάνουν γέφυρες στη Μέση Ανατολή με την Τουρκία. Αυτά είναι απλά πράγματα. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ. Μήπως και κατανοήσουν κάποιοι ότι αυτοί που μας κυβερνάνε τυχάρπαστοι, τυχοδιώκτες. Και μήπως και καταλάβουν και οι ψηφοφόροι τι πρέπει να κάνουν στις επόμενες εκλογές.

0: επειδή όλοι ασχολούνται με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Στενά του Ορμούζ, το στενό του Ορμούζ, και αυτό και εκείνο και τα πλοία και εδώ και εκείνο και το άλλο. Κοιτάξτε τι κάνουν οι Αμερικανοί, ακούστε λίγο. Δεν είναι εύκολη ιστορία αυτή. Δεν μπορείς επιδερμικά να την κατανοήσεις. Το Ιράν, σας έλεγα από την αρχή, δεν είναι εύκολο γεύμα για τα αμερικανικά στρατεύματα. Άσχετα τι έλεγε ο Τραμπ. Ο Τραμπ λέει τα δικά του. Μια μέρα λέει αυτό, μια μέρα λέει τ' άλλα. Ανάλογα με το πώς το βολεύουν, πετάει και το τσιτάτο του. Το ζήτημα για μένα είναι άλλο. Πώς επιβιώνει το Ιράν? Το Ιράν δεν επιβιώνει λόγω της ισχύως του, επειδή είναι αυτόφωτη χώρα, αλλά λόγω των συμφερόντων της Κίνας και της Ρωσίας. Μπορεί να μεν ο Πούτιν να έχει εμπλακεί σε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όπως είπε και ο Τραμπ, βοηθάει και το Ιράν αναλόγως, είτε με όπλα είτε με χρήμα. Το ίδιο και η Κίνα. Δεν βολεύονται οι δύο χώρες αυτές από το να απολέσουν το Ιράν. Άντι βοηθούν υπογείως. Το ζήτημα είναι τι φταίμε εμείς και έχει πάει το βαρέλι στα ύψη και η βενζίνη στα ύψη. Δεν τον νοιάζει τον Τραμπ, κερδίζει η Αμερική. Δεν τον νοιάζει τον Ρώσο, κερδίζουν η Ρωσία από εξαγωγές πετρελαίου, καυσίμων κτλ. Δείτε όμως ποιο είναι το ένοχο μυστικό της Κασπίας θάλασσας. Γιατί βλέπετε ένα Ιράν και ένα Περσικό κόλπο. Δεν βλέπετε δεξιά-αριστερά επάνω τι έχει.
1: Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εισέβαλαν στο Ιράν εξαιτίας της γεωγραφίας του ή του μεγάλου στρατού του. Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος βρίσκεται κάπου στα βόρεια. Πρόκειται για την Κασπία θάλασσα, που στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου και περιβάλλεται από 5 χώρες: το Ιράν, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Ρωσία. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο. Δεν επιτρέπεται η παρουσία κανενός άλλου στρατού εδώ παρά μόνο των 5 αυτών χωρών, ούτε ναυτικό των Ηνωμένων Εθνών, ούτε ΝΑΤΟ. Έτσι, η Ρωσία και το Ιράν διακινούν κρυφά όπλα μέσω αυτής της διαδρομής, χωρίς ίχνη, χωρίς παρεμβολές, μόνο απρόσκοπτο εμπόριο. Ακόμα και τα S-300 του Ιράν παραδόθηκαν από αυτή τη διαδρομή. Επίσης, το 2023 το Ιράν προμήθευσε τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και πυρομαχικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν είναι μόνο εμπορική διαδρομή. Η Ρωσία και το Ιράν διατηρούν εδώ σημαντική ναυτική παρουσία σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γι' αυτό, τα ρωσικά πλοία από την Κασπία εκτόξευσαν πυράβλους καλίμπερ κατά στόχων στη Συρία, χωρίς να είναι γνωστό το σημείο εκτόξευσης. Ας έρθουμε στο σήμερα. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί και το Ιράν ξεμείνει από εφόδια, η Ρωσία θα συνεχίσει να στέλνει όπλα μέσω Κασπίας, όπως βαλιστικούς πυράβλους, drones και συστήματα αεράμινας. Ακόμα και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν με χερσαίες δυνάμεις, οι Ρώσο-Ιρανικές δυνάμεις στην Κασπία θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα.
0: Αυτά λέει το σενάριο αυτό. Μην ξεχνάμε και τον παράγοντα Χ που λέγεται Κίνα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στην περιοχή. Είναι πολυσύνθετα. Και ξέρετε, εδώ μου θυμίζει, φοβάται ο Γιάννη το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Δεν είναι εύκολο να κλιμακώσει ο Τραμπ. Γι' αυτό και ψάχνει απεγνωσμένα μια λύση, αλλά δεν του έρχεται όπως το βολεύει. Γιατί δεν μπορεί να αποχωρήσει ηττημένος και τις εκλογές τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Οι μόνοι που κερδίζουν με αυτή την ιστορία, οικονομικά θέλω να πω, κερδίζουν, είναι οι Αμερικανοί μαζί με τους Ρώσους και με αυτούς που παράγουν πετρέλαιο και καύσιμα. Κερδίζουν. Ποιοι χάνουν? Οι λαοί που αλληλοσκοτώνονται, αλληλοσφάζονται, είτε Ισραηλινοί, είτε Ιρανοί, είτε οι Λιβανέζοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, σφάζονται μεταξύ τους για να οικονομάνε οι ολιγάρχες, οι πολυεθνικές, οι πλουτοκράτες, και σκοτώνονται μεταξύ τους οι λαοί. Και εδώ αρχίζει το ερώτημα και λες, γιατί αδερφέ, ποιος είναι ο λόγος, για ποιο λόγο? Follow the money. Ακολούθα το χρήμα και τον έλεγχο του πλανήτου. Αυτή είναι η απάντηση. Μην ψάχνετε κάτι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Η μόνη χώρα που αντιστρέφει τον κανόνα αυτό και κοιτάει να φτωχοποιηθούν οι κάτοικοί της, αλλά να πλουτίζουν μόνο οι πλουτοκράτες, είναι η Ελλάδα. Είμαστε η μοναδική χώρα που παίρνουμε το λιγνίτι από την Αχλάδα της Φλόρινας, το μεταφέρουμε στα Σκόπια, εκεί γίνεται ρεύμα και το επιστρέφουμε πίσω και το αγοράζουμε από τους Σκοπιανούς, οι οποίοι ζητούν την ανεξάρτητη Μακεδονία μας. Τη δικιά μας Μακεδονία τη ζητάνε. Ομά και τη γλώσσα και τα λοιπά. Εδώ πάμε να τιμήσουμε τον Μπουτάρη, ο οποίος είπε: έχω χεσμένους τους Έλληνες που έσφαξε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Έτσι είπε ο Μπουτάρης. Πάνε να τιμήσουν τον Μπουτάρη που είπε: έχω χεσμένους τους Έλληνες που έσφαξε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Δεν με νοιάζουν αυτοί, λέει. Ο Μπουτάρης, γνωστός για το χυδαίο και αγοραίο τρόπο του, το υπέστην εγώ στο αεροπλάνο μέσα, ο οποίος για την οικογένειά μου μίλησε με άσχημο τρόπο. Και για μένα οι νεκροί δεν δικαιώνονται. Αυτά είναι παραμύθια. Ο Απόστολος Παύλος άλλα λέει. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Διαβάστε καλά εκεί το χωρίο του Αποστόλου Παύλου για καταλάβετε.

0: μου είπε ένας φίλος, εντάξει ρε Βελόπουλε, πραγματικά υπερδύναμοι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρή χώρα κτλ. Δεν υπάρχουν χώρες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω πως ναι, αλλά είναι λεπτές ισορροπίες τρόμου. Και η Κίνα μπορεί να απειλήσει την Αμερική και το αντίστροφο βέβαια. Φραστικά υπάρχουν αντιδικίες και υπόγεια υπάρχουν διάφορα, ξέρετε, που γίνονται, αλλά δημοσίως είναι λίγο δύσκολο μόνο να αποφασίσουν να πάνε σε παγκόσμιο πόλεμο.
1: Αυτές είναι πέντε χώρες που θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά την Αμερική χωρίς ποτέ να εκτοξεύσουν πύραυλο. Στην πέμπτη θέση, η Ρωσία. Όχι μόνο πυρηνικά όπλα, αλλά και προηγμένος κυβερνοπόλεμος. Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση σε υποδομές θα μπορούσε να διαταράξει την ενέργεια, τις τράπεζες και τις επικοινωνίες σε λίγες ώρες. Στην τέταρτη θέση, η Ιαπωνία, ένας από τους μεγαλύτερους κατόχους χρέους των Αμερικανών. Εάν προσαρμόσει γρήγορα τις επενδύσεις της, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να νιώσουν άμεσα κρατασμούς. Στην τρίτη θέση, η Σαουδική Αραβία, ένας παγκόσμιος ενεργειακός γίγαντας. Οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στην προσφορά πετρελαίου ή συναλλαγματική αλλαγή στο εμπόριο πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων εν μία νυχτή. Στην δεύτερη θέση, η Κίνα, η ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας μεταποίησης. Εάν οι αλυσίδες εφοδιασμού παγώσουν, τα αμερικανικά καταστήματα και εργοστάσια θα το νιώσουν γρήγορα. Και στην πρώτη θέση δεν έχουν καθόλου να κάνουν με τα όπλα. Είναι το ίδιο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, βαθιά διασυνδεδεμένο, εύθραυστο και αρκετά ισχυρό, ώστε να ταρακουνήσει τις οικονομίες σε δευτερόλεπτα. Αυτή η χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι δεν είναι τόσο απλές οι ισορροπίες παγκοσμίως. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίζουν έναν καταλυτικό ρόλο στο παγκόσμιο χάρτη και στην παγκόσμια οικονομία. Έχουν τεράστια αποθέματα δολαρίου, έχουν πετρελαίου, έχουν μια ανάπτυξη ιδιαίτερα έντονη. Πρέπει να σου πω ότι και πολλοί Έλληνες έχουν πάει τις εταιρείες στο Ντουμπάι, στην περιοχή εκεί γύρω. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Και η κόρη του Πρωθυπουργού δουλεύει στο Ντουμπάι, είναι μια εργαζόμενη νοικοκυρά, η οποία εργάζεται βέβαια. Genius είναι, σαν τον Αϊνστάιν. Έχει γίνει CEO, δεν ξέρω αντιπρόεδρος τι έχει γίνει, σε μια μεγάλη εταιρεία της CBC, η οποία συμπτωματικά αγοράζει στην Ελλάδα πάρα πολλά πράγματα που πολλούνται έναντι πινακίου φακής. Όλα αυτά είναι συμπτωματικά και όχι συμπτώματα σύψης, παθογένειας, λοβητούρας και σκανδάλων. Για τα μυαλά των νεοδημοκρατών είναι συμπτωματικά. Δεν είναι συμπτώματα, επαναλαμβάνω, μπόχας, δυσοδείας, βρωμιάς. Όχι. Όχι, παιδιά, όχι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: ελληνικό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: πάμε τώρα στη δικαιοσύνη. Ζαβέλας. Είσαι ο υπεύθυνος που δίνεις εντολή να παρακολουθούν οι άνθρωποι. Τίμαρε το όνομά σου. Ιστορικό όνομα έχεις. Ζαβέλας εσύ σουλιώτες. Τίμα το όνομά σου, παλικάρι.
1: Τι δεν έκανε, κύριε Βελόπουλε.
0: Ασυδίβαστο έχει.
1: Ποιο?
0: Δεν μπορεί εγώ να δίνω εντολή να παρακολουθούν 11 άνθρωποι. Και όταν έρχεται η δικογραφία να την ξαναλαμβάνω.
1: Μάλιστα.
0: Σύγκρουσε, είναι ασυμβίβαστο καθαρά. Έπρεπε να εξαιρεθεί. Έχω το ΦΕΚ μου, ακούστε. Νόμο 4620, 11 Ιουνίου του 2019. ΦΕΚ 96α. Όλα τα δικαστικά πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου είναι εξαιρετέα. Αν συντρώχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου αυτού ή αν προκαλέσουν ή προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας. Δηλαδή, αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεληψία του. Αφού δεν σε να παρακολουθήσουν του άλλου. Είναι μεροληπτικό.
1: Μιλάμε για την ΑΕΠ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην τα μπερδεύουμε τώρα.
0: Ήταν στην ΑΕΠ.
1: Για την ΑΕΠ.
0: Ήταν στην ΑΕΠ.
1: Λέω.
0: Ήταν στην ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Ήταν και την εντολέ. Παρακολουθήστε τη γυναίκα του Αλουνού. Τη γυναίκα του Μιλωνάκη, δεν την παρακολουθήσει τη δημοσιογράφο.
1: Ο κύριος,
0: δεν με ακούς.
1: Ακούω πολύ καλά.
0: Δεν με ακούς. Γιατί δόθηκε εντολή.
1: Ο κύριος Τζαβέλας.
0: Τη γυναίκα του συμβούλου του κύριου Χατζηδάκη, γιατί την παρακολουθούσε.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω εγώ, ρε παιδιά, κλειδαρότρυπα είναι. Τσουγιάζει τι κάνει η γυναίκα του καθενός.
1: Στην Επιτροπή
0: Επικαλέστηκε. Για τον Χριστό και την Παναγία δηλαδή.
1: Τι υπονοείτε, κύριε Βελόπουλε. Στην Επιτροπή επικαλέστηκε την
0: Εδώ εκδόμα. Αυτά τα κάνει μόνο ο Κωνσταντινόπουλος και η μαφία. Μιλάμε ότι έχουμε κυβέρνηση μαφιόζων. Παρακολουθώ τη γυναίκα του υπουργού μου για να ξέρω τι κάνει η γυναίκα του. Είμαστε σοβαροί τώρα.
1: Καλά, τώρα αυτό είναι εικασίες. Δεν ξέρετε γιατί.
2: Θα στηρίξετε την εξεταστική.
0: Ότι η σύζυγος του κύριου Μιλωνάκη για λόγους εθνικής ασφαλείας παρακολουθεί το.
1: Από την ΑΕΠ.
0: Κύριε Μασαροπούλου.
1: Εσάς σας παρακολουθούσα, ναι.
0: Τι σε νοιάζει τώρα.
1: Πώς δεν με νοιάζει.
0: Γιατί δεν σε νοιάζει.
1: Πολιτικός οδηγός δεν είστε.
0: Το είπα στη Βουλή. Να βλέπεις τη Βουλή.
1: Γιατί.
0: Να βλέπεις τη Βουλή.
1: Γιατί δεν σε παρακολουθούσε.
0: Να βλέπεις τη Βουλή.
1: Σας παρακολουθούσε η ΑΕΠ, λέω.
0: Ακούστε λίγο.
1: Συγγνώμη, έχεις σημασία.
0: Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι.
1: Ναι.
0: Ότι ακούνε τους πάντες.
1: Ποιος.
0: Αυτοί που θέλουν να ακούσουν. Είτε με το κινητό σου.
1: Υπηρεσία πληροφοριών.
0: Ναι, γιατί τώρα που ζεις σε κοινωνία αγγέλων, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά εντολή συγκεκριμένη με υπογραφή δόθηκε για συγκεκριμένα άτομα.
1: Για σας όχι. Για σας όχι.
0: Πόσο όταν έκανα μία ερώτηση, ήταν λίγο αφήσιμη η απάντηση.
2: Δεν θα βγει και το δικό σας όνομα, έχουν βγει τόσο όνομα.
1: Δεν έχει βγει το όνομά σας.
0: Θα χρειαζόταν τηλεφωνικός κατάλογος. Για τα ονόματα παρακολουθούσαν, παιδιά.
2: Έγινε επιλογή και σε αυτό, δηλαδή.
0: Θα δείτε στην πορεία, σας λέω. Στην πορεία θα φανούν όλα. Σας λέω ότι ποια δικαιοσύνη να εμπιστευτώ που περιμένω ο Πρωθυπουργός τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, να φύγει ο κύριος Ζαβέλας, να βάλει το δικό του για να ηρεμήσει ο άνθρωπος να μην πάει φυλακή.
1: Ποιος? Ο κύριος Ζαβέλας. Α, ο Πρωθυπουργός να μην πάει φυλακή.
0: Για τον Ζαβέλα έχει συνέχεια. Από ό,τι μαθαίνω, ο Δικηγός Σύλλογος Αθηνών και οι Πυργός θα πάνε μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ.
2: Και μετά από
0: δεν
2: αυτό...
0: τελειώσουμε έτσι. Προειδοποιώ εγώ την κυβέρνηση, εδώ δώσουμε την καμερά, έτσι πράγμα. Προειδοποιώ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τελειώσαμε, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους την ιστορία αυτή.
2: Πότε βλέπετε εκλογές, κύριε Βελόπουλε?
0: Κάντε με Θεό, σας κάνω προφήτη.
2: Πότε βλέπετε, είπα, δεν είπα πότε θα γίνουν.
0: Ούτε πιστεύω ότι θα γίνω. Έτσι, αλλά λέω ότι πρέπει να τελειώσει
2: πότε
0: βλέπετε,
2: η ιστορία. Πότε εκτιμάτε εσείς ότι
0: η πλάτη, η πλάτη, η πλάτη είναι ιστορία με τον κύριο Τζαβέλα, σας είπα.
2: Ναι.
0: Το ιστορικό αυτό όνομα που αμαυρώθηκε με την επιλογή του κ. Ζαβέλα. Δεν ξέρω αν το κάνει εκούσια ή ακούσια.
1: Δηλαδή λέτε ότι η αλλαγή όταν συνταξιοδοτηθεί ο κ. Ζαβέλα.
0: Πρέπει να μπει δικό μας άνθρωπος.
1: Ο δρόμος της προεκλογικής περίοδου.
0: Πρέπει να μπει ένας δικό μας άνθρωπος. Έτσι λέει η Νέα Δημοκρατία. Δικαιοσύνη δικό σας άνθρωπος βάζει.
1: Ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει αυτό.
0: Ποιος επιλέγει. Επιλέγει εχθρούς
1: της. Οι δικαστές επιλέγουν.
0: Ποιοι επιλέγουν.
1: Και από τους δικαστές που ψήφισαν.
2: Τώρα
1: επιλέγει τους δύο.
0: Τώρα
1: είναι τους δύο.
0: Αφού γελάς και ο ίδιος.
2: Ούτε τους δικαστές.
0: Είναι δύο παρά 20. Γελάς και μόνος σου. Αφού σε επιλέγει η κυβέρνηση, ρε παιδιά, τώρα κορευόμαστε μεταξύ μας.
1: Δεν ψηφίζουν οι δικαστές.
0: Βγάζεις από τη 10η θέση, το μας την πρώτη θέση με την πεντηρίδα.
1: Δεν ψηφίζουν οι δικαστές.
0: Ποιοι ψηφίζουν. Οι δικαστές που οι ίδιοι τους βάζουν στις Νέες Δημοκρατίες, ανεβάζουν προς τα πάνω. Η πρόεδρος του δικαστηρίου που είδε εκεί. Άκου τώρα. Για μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ξεκινάει η ιστορία με τα Τέμπη. Ξαφνικά ξυλώνονται όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς από εκεί, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που ήταν την υπόθεση, και τους ξαποστέλνουν. Και στέλνουν άλλους. Και αυτή η δική σου είναι, μιλάς εσύ. Αλλά βάζει μια υπόθεση, την ερευνάς. Και επειδή δεν σου αρέσει ο τρόπος που γίνεται έρευνα ως κυβέρνηση, τους ξαμολάς, τους διώχνεις, τους μεταθέτεις στον ένα Θεσσαλονίκη, τον άλλο στην Αλεξανδρούπολη, τον άλλο στη Λάρισα, τον στέλνεις από εκεί στην Καραντίτσα και αναλαμβάνουν καινούργιοι. Έχω δει πολλά τέτοια ακουστική.
1: Οι οποίοι τι είναι, είναι πιασμένοι, ας πούμε, για να βγάλουν.
0: Όχι, είναι άνθρωποι της Δημοκρατίας. Ομοϊδάτες.
1: Και θα λειτουργήσουν με βάση το κομματικό κριτήριο και όχι τον όρκο που έχουν δώσει.
0: Υπάρχει Έλληνα στην Ελλάδα που πιστεύει στη δικαιοσύνη τη σημερινή. Βγείτε στον δρόμο κατά.
1: Νομίζω πολύ.
0: Κανένας πλέον. Κανένας πλέον. Με αυτά που έχουν δει οι Έλληνες, κανένας δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Βελόπουλε,
0: υπάρχουν διαμάντια δικαστές, διαμάντια εισαγγελείς, αλλά οι επίρροι και συνήθως ανεβαίνουν ψηλά.
3: Ναι, αλλά αυτό που λέτε
0: συνήθως
3: ραγίζει ακόμα περισσότερο. Ένα πυλώνα της δημοκρατίας.
0: Γι' αυτό πρέπει να κυβερνήσει η ελληνική λύση για να υπάρξει δικαιοσύνη πραγματική.
1: Μάλιστα. Άρα δεν θα
0: και κοινωνική και λαϊκή.
1: Επομένως δεν.
0: Όχι. Διακληρώσεις κανονικής.
1: Κύριε Βελόπουλε, επομένως δεν θα συνεργαστείτε με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Για να συνεργαστώ, κύριε Παπαδημήτρου, με κάποιον πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Δεν τον εμπιστεύομαι.
2: Ποιον εμπιστεύεστε?
0: Μόνο τον εαυτό μου.
2: Άρα θέλετε να κυβερνήσετε αυτοδύναμος, αυτό λέτε?
0: Όχι, θέλω να κυβερνήσω, σας είπα.
2: Ναι, ποιο δρόμο, αυτοδύναμος?
0: Ας γίνει η εκλογή. Θα πάρουμε την κάλπη να δούμε τι θα βγάλει. Δεν ξέρετε, η κάλπη γεννάει, έλεγε ο Φιλωράκης. Δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει.
2: Καμία αντίρρηση. Λέω στο δικό σας.
0: Μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι. Μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι. Μην τα σέσαι. Γιατί κατάλαβα. Είμαστε χρόνια με τον κύριο Μοσκαβαφίδη.
3: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Όλοι γνωριζόμαστε.
2: Και εγώ
3: κοιτάω έτσι γιατί μου θυμίζει η Πασόκ αυτό. Ότι παιδιά θα είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά. Και είσαι 15 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις.
2: Σε αυτό δύναμο δεν το έχει πει το Πασόκ ακόμα.
3: Όχι, ακόμα δεν το έχει πει αυτό.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Αν δημοσιογράφος όπως εσύ εμπιστεύεται ακόμα στις δημοσκοπήσεις, τότε
3: υπάρχει πρόβλημα στο
0: επάγγελμά σας.
3: Τις δημοσκοπήσεις δεν μην
0: εμπιστεύεστε. Εμπιστεύομαι. Θυμάστε τι έλεγαν στις εκλογές. Πώς διαφορά είχε η ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία?
3: Τι μας λέγανε? 41-18.
0: Πέσαν όλοι έξω στους 41. Όχι, πόσο λέγανε.
1: Α, 4-5 μονάδες.
3: Ναι, τότε ναι.
0: Και στις ευρωεκλογές προσφέρεις.
3: Το κάνανε χειραγωγούμενοι. Ή πέσανε έξω τα μοντέλα.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Οι Αλμπάνιδες είναι έρμπλουες στο χωριό μου ή χειραγωγούμενοι. Δεν πάει κάτι άλλο.
2: Άρα εσείς λέτε ότι η ελληνική λύση δεν είναι τρίτη, είναι πρώτη.
0: Εγώ λέω ότι η ελληνική λύση θέλει να εκλεγεί πρώτη και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ότι μπορεί να κυβερνήσει αυτό.
3: Στην απίθανη περίπτωση που αυτό δεν συμβεί. Θα συγκυβερνήσετε με κάποιον. Πάμε σε εκλογές.
0: Με ποιον, παιδιά, μισό λεπτό. Με τους άεργους πολιτικούς που είναι εκατομμυριούχοι. Όχι. Με αυτούς που άλλα λένε προεκλογικά ή καλά κάνουν μετεκλογικά. Όχι. Με αυτούς που ψήφισαν γάμο ομοφυλοφίλων. Όχι. Με αυτούς που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία για να μην πέσει με τον γάμο ομοφυλοφίλων. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας. Ψήφισαν τον γάμο ομοφυλοφίλων. Θα έπεφτε η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης το 24. Θα... Άκουσα με λίγο. Ναι. Τι του είχα πει. Παιδιά, διαφωνείτε, το καταλαβαίνω. Θέλετε να ψήφισετε τον νόμο. Ρίξτε τον άνθρωπο το 24 να φύγει. Κάντε κυβέρνηση εσείς μετά, αν θέλετε να κάνετε κυβέρνηση, και φέρτε τον νόμο.
1: Κύριε Βελόπουλε, με συγχωρείτε που θα τα πούμε. Με τα όμερα
0: κόμματα. Το μίσο κοιτά, όχι το
1: έλα. Με συγχωρείτε, κύριε Βελόπουλε, αλλά ο γάμος των ομόφυλων δεν αποτελεί. Δεν αποτελεί, έτσι όπως το λέτε εσείς, πολιτικό κριτήριο για την επόμενη κάλπη.
0: Το να πέσει η κυβέρνηση αποτελεί κριτήριο επιλογής για μένα.
1: Έπεφτε η κυβέρνηση. Εξαιτίας του γάμου των ομόφυλων.
0: 35 άτομα δεν ψήφισαν.
3: Ποια θα είναι η
0: επόμενη? Αφαιρέστε τους λίγο.
3: Συγγνώμη, κύριε Βελόπουλε.
0: Αφαιρέστε τους λίγο. Κύριε... Τους το έλεγαμε στη Βουλή. Γιατί
1: δεν είναι
0: λύση.
1: Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή η ακρίβεια.
0: Στηρίζοντας.
1: Δεν είναι η ακρίβεια. Δεν είναι η καθημερινότητα. Είναι ο γάμος των ομόφυλων. Η πολιτική μου επιλογή.
0: Ήταν η ιστορική ευκαιρία με το γάμο των ομοφυλοφίλων και η αφορμή. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη, Κουκουέ, να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αυτό λέω. Να φύγει αυτή η αντιλαϊκή κυβέρνηση με τα αντιλαϊκά μέτρα. Και να έρθει η Ελληνική Λύση, ρε μεγάλε. Αυτό το Πασόκ, άδρεση. Αυτό το Πασόκ,
2: άρα το Πασόκ είναι καλύτερο.
3: Ένα λεπτό. Τα όμορα κόμματα. Τα όμορα κόμματα τα δικά σας.
0: Ποια είναι όμορα?
3: Ποια είναι όμορα? Δεν έχετε κανένα.
0: Σώμα και εγώ όμορα είναι. Δεν όμορα. Τα πει όμορα.
3: Συγγνώμη.
0: Τα πει όμορα.
3: Ξέρω εγώ, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη που θα μπορούσε να πει κάποιο.
1: Είναι όμορα.
0: Σε έβρισα εγώ.
3: Όχι, δεν βρίζω.
1: Παπα, κάτι άλλο λέει. Κάτι άλλο λέει τώρα ο κύριος Βελόπουλος.
3: Όχι.
0: Σε παρακαλώ.
3: Με κανέναν δηλαδή.
0: Σε παρακαλώ.
3: Δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Σε παρακαλώ. Ακούστε λίγο.
3: Καριστιανού.
0: Η ελληνική λύση είναι αυτόματα.
3: Τσίπρα. Κανέναν. Του ΣΥΡΙΖΑ λέτε όχι. Κουκουέ.
1: Κάτι άλλο θέλει να πει για τους Σπαρτιάτες.
0: Όχι, τίποτα δεν θέλω να πω. Ιδεολογικά δεν μπορώ να ταυτίσω.
3: Αυτό λέω.
0: Δεν θα έρθουμε τελικά.
3: Δηλαδή με Πασόκ δεν θα κάνα την κυβέρνηση.
0: Με τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Μάλιστα.
0: Ο οποίος με αποκαλούσε ψεκασμένο εμένα όταν του έλεγα εγώ για τις εξορίξεις.
3: Με τον κύριο.
0: Με αποκαλούσε ψεκασμένο. Ναι.
2: Με άλλον.
0: Και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης.
3: Ωραία.
0: Τους έλεγα ρε παιδιά, καθίστε να στήσουμε σοβαρά για τον πρωτογενή τομέα. Έρχεται πείνα. Με αποκάλουσε ψεκασμένο.
2: Άρα με αυτού δεν κάνετε. Η άρνησή σας αφορά τα πρόσωπα ή τα κόμματα?
0: Τις πολιτικές τους.
2: Άρα τα κόμματα. Όχι τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Άρα τι πολιτικέ του.
3: Ναι, δεν κάνετε κυβέρνηση, δηλαδή διακυβέρνει τη χώρα. Τι θα γίνει δηλαδή?
0: Ακούστε.
3: Ας πούμε ότι δεν είσαστε πρώτο κόμμα.
0: Για να καταλάβετε τι σημαίνει πολιτικό προσωπικό τη χώρα. Είσαι ρε παιδί μου Ανδρουλάκης. Και τραβιέσαι και πηγαίνει στην Ισπανία να δει τον Σάντσεφ, να βγει φωτογραφία μαζί του. Ο Σάντσεφ είναι φιλότουρκο. Δίνει αεροπλανοφόρα στην Τουρκία. Πώ το κάνει αυτό,
1: κύριε Βελόπουλε.
0: Παρακαλώ.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά επαναλαμβάνετε κάποιο πράγμα το οποίο το θεωρώ. Πώς να σου το πω, προσπαθώ να βρω μια διακριτική.
0: Μα δεν είναι φιλότουρκος ο Σάντσεφ.
1: Γιατί πραγματικά σας σέβομαι.
0: Δεν δηλαδή, είναι φιλότουρκος ο Σάντσεφ.
1: Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας, ναι. Το είπατε και εσείς πριν, ναι. Είναι θέμα συμφέροντος.
0: Τι συμφέρον της
1: Σωστό.
0: Τι συμφέρον από την Ισπανία.
1: Κατηγορούμε τον κύριο Ανδρουλάκη ή τον κύριο Μητσοτάκη που έχει σχέση με τον Ισπανό πρωθυπουργό.
0: Επιτρέψτε μου λίγο. Τι και πού μας βοήθησε η Ισπανία? Πουθενά. Άρα δεν μιλάμε.
3: Όχι, χώρες του Νότου, συμμαχία.
0: Ποια συμμαχία?
3: Τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ουδέποτε σε βοήθησε η Ισπανία και η Ιταλία. Η Γαλλία, ναι, μας στήριξε εγώ. Αυτό να το πούμε. Αλλά η Ισπανία όχι. Και η Ισπανία είναι φιλότρινη, σας λέω. Πουλάνε όπλα, ρε παιδιά. Πουλάνε το αεροπλανοφόρο, το Μιστράλ. Το συγκεκριμένο που πήραν οι Τούρκοι, το φτιάχνουν εκεί, το κατασκευάζουν Τουρκία. Είναι αντίγραφο του Ισπανικού. Δώσαν την άδεια οι Ισπανοί, σας λέω. Και πας και βγαίνεις φωτογραφία, σέλφι με το Σάνσετ. Τι να σου πω τώρα. Στην δική μου λογική αυτά δεν χωράνε. Επιστρέφω.
1: Δηλαδή δεν θα τον δείτε ποτέ τον Ισπανό πρωθυπουργό. Τον όποιο Ισπανό.
0: Ως πρωθυπουργός μπορεί να τον δεις. Είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Μην δίνεις λάδι για σχόλια. Είναι επιπόλαιη η πολιτική στην Ελλάδα.
3: Ωραία.
0: Είναι επιπόλαιη.
3: Επιστρέφουμε.
0: Κάνουν λάθη τραγικά, ναι, και τα πληρώνουν στην πορεία. Συνεχίζει τα δικά.
3: Επιστρέφουμε στην
0: Ελλάδα.
3: Στη χώρα των εκλογών. Στην ώρα των εκλογών. Στην ώρα των εκλογών. Δεν έρχεται η ελληνική λύση πρώτη. Αυτοδύναμη.
0: Δεν μπορώ να ακούσετε λίγο.
3: Θα μείνει η χώρα κυβέρνηση.
0: Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να εκπνεύσετε μια απάντηση με υποθετικέ σενάρια. Δεν μπορώ να
3: απαντήσω.
0: Είναι ακυβέρνητη η χώρα, πηγαίνουμε στα τυφλά, παιδιά. Αν δεν το έχετε καταλάβει, η χώρα μας πηγαίνει στα τυφλά. Τυφλά! Να δώσω παραδείγματα, θέλεις.
3: Ναι.
0: Άκουσα το λίγο. 85% εισαγωγές κρέατος. Το κρέας που τρώτε. 40% στα πουλερικά. Έτσι.
3: Έτσι.
0: Ακόμη και το αλεύρι είναι εισαγόμενο για να φάμε ψωμί.
3: Ναι.
0: Γαλακτοκομικά εισαγόμενα. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Καύσιμα εισαγόμενα. Η χώρα αιωρείται στην άβυσσο. Αν δεν έρθει η ελληνική λύση που γνωρίζει τα προβλήματα αυτά για να τα λύσει, θα έχουμε πρόβλημα, σας λέω. Μεγάλο, πείνα, πώς το λένε, πείνα. Θα βλέπουμε το τυρί να είναι στα 35 ευρώ.
3: Τι θα κάνει για τον πόλεμο και την κρίση, δηλαδή, η ελληνική λύση?
0: Σας εξήγησα προηγουμένως τι μπορούσαμε να κάνουμε με την κάλυψη των απορπικευτικών. Σας είπα για τα γαλακτοκομικά. Έλεγχο στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα σύνορα που από πάνω. Ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος να μην πήρε στην Ελλάδα.
3: Αλλάξτε την παραγωγή της χώρας.
0: Βέβαια,
3: θα αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο.
0: Πρέπει να αλλάξει.
3: Το ακούω 40 χρόνια. Από όλα τα κόμματα.
0: Γιατί αυτοί που κυβέρνησαν έρχεστε στην εισαγωγή της εκπομπής σας που σας είπα ότι ήταν άεργοι. Δεν δούλεψαν ποτέ, δεν οργάνωσαν ποτέ τίποτα στη ζωή τους. Εγώ κάθε μέρα αναγκαστικά από το πρωί που θα σηκωθώ, θα σηκωθώ 6 το πρωί, κύριε. 6 το πρωί θα είμαι στο πόδι. Γιατί μιλάω 6 με 8 με τις υπευθύνες των εταιριών μου, με τους διευθυντές μου. 8 το πρωί θα πάω στη Βουλή, 8.30. Θα πάω το μεσημέρι να κάνω εκπομπές. Θα γυρίσω το απόγευμα στη Βουλή. Θα ασχοληθώ με τις εταιρείες μου. Αυτή είναι η ζωή μου κάθε μέρα.
1: Σας έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο κάποιος ψηφοφόρος σας, φίλος σας ή απλός πολίτης να ζητήσει τη βοήθειά σας για ένα πρόβλημα?
0: Για λεφτά πολλές φορές. Και βοηθάω όσο μπορώ.
1: Όχι, για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί του να βοηθήσει.
0: Εντολή δική μου στους βουλευτές μου. Ο Ποκεπέδες, μεταθέσεις και τα λοιπά, κανένας. Ούτε τηλέφωνο θα σηκώνετε, ούτε θα κάνετε παρεμβάσεις.
3: Πρώτο σκανδάλι.
0: Πρώτο σκανδάλι. Γιατί βγήκε κάπου ο κ. Σπύρος ο Γεωργιάδης και είπε ότι όλα τα κόμματα με πήραν και αυτό. Ποτέ εμείς.
3: Σπύρος, γιατί το δεν σπύρο.
0: Σπύρο το βάφτισε. Σπύρος, άδωστος, άδωστος. Να μάλωσουμε γι' αυτό.
3: Λοιπόν,
0: πάμε στην ουσία.
2: Για την κυρία Καριστιανού το ξεπεράσατε το.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, παιδιά, είναι αυτό που θα σας πω τώρα και το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα.
3: Το δημογραφικό.
0: Στην Ψέρημο η παρέλαση γίνεται με δύο παιδάκια.
3: Αλήθεια.
0: Στον Κύπρινο του Εύρου η πρώτη δημοτικού δεν άνοιξε καθόλου.
3: Κυπρίνο, ναι.
0: Κυπρίνο, σωστά. Λάθος τόνος. Και πρέπει να σου πω και το εξής. Στη Γάβδο, λέει, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο αναγκαστήκε να φύγει από εκεί γιατί το γυμνάσιο δεν λειτουργούσε και έφυγαν από τη Γάβδο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έχετε σε αυτό πολύ μεγάλο.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, Πατρίκο.
3: Αυτό να, το λένε όλα τα κόμματα. Ναι.
1: Εθνικό σοβαρό ζήτημα.
3: Το λένε όλοι δηλαδή. Τι κάνουν
1: εθνικό σοβαρό ζήτημα.
0: Άκου λίγο.
3: Τι να κάνω.
0: Μην ξανακούσω το από δημοσιογράφο το λένε όλα τα κόμματα.
3: Το λέει και η κυβέρνηση και το
0: Πασόκ. Θα είσαι υποχρεωμένο να πα στι 400 σελίδε του προγράμματό μα και να το συγκρίνει με όλων των κομμάτων. Και να μου πει 20 σελίδε το Πασόκ, την Δημοκρατία, 30 το Πασόκ, 15 οι άλλοι. 400 σελίδε είμαστε εμεί για κάθε πτυχή και ζήτημα. Κάθε πτυχή. Μελισσοκομεία, μικρομεσαία επιχείρηση που την έχουν διαλύσει, την έχουν υπερφορολογήσει. Βγάλαν τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, σας λέω. Είναι τρελοί. Ακούστε, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής είναι τρέλα, παιδιά, αυτό. Σε περιοχές δεν έχει δίκτυο καλό. Πώς το ανεβάσεις ο άλλος το δελτίο αποστολής? Πληρώνεις 500 ευρώ, λέει. Πρόστιμο και δεν το ανέβασες. Μα δεν έχω δίκτυο. Δεν με ενδιαφέρει. Πας στη Γερμανία και αγοράζεις ό,τι θες, cash. Στην Ελλάδα πρέπει να πληρώνω εγώ με την κάρτα για να παίρνει ο ταμπατζής στο τραπεζί της λεφτά. Αυτό είναι κράτος.
3: Μετρητά να έχουμε τώρα, δηλαδή. Μόνο μετρητά, όχι κάρτες.
0: Στη Γερμανία το 85% των συναλλαγών είναι μετρητά.
2: Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει νομίζω τη φοροδιαφυγή που έχει στην Ελλάδα. Στην Γερμανία δεν έχει.
3: Μετρητά είναι και τα μαύρα.
0: Αν πάρει τώρα 10 εκατομμύρια και πάει στην Deutsche Bank ή σε γερμανική τράπεζα να κουμπίσει την τραπέζι πάνω, δεν σε εξετάνε πού τα βρήκε. Αν πάρει 10 χιλιάρια και τα πάει στην τράπεζα την ελληνική, σε εξετινάζουν από πάνω μέχρι κάτω.
3: Ένας
0: μιλάμε για καθεστώ.
3: Ένα τηλεδιατή ρωτάει.
0: Σοβαρά μιλάτε. Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπω έχω εγώ, μία από τι πολλέ επιχειρήσει, θα ξέρετε το εξή. Ότι έχω νταβαζί το κράτο. Με κλέβει κάθε μέρα. Ψάχνει αφορμή να με κλέψει και εμένα και στους μικρομεσαίους. Δεν μπορώ να πάρω δάνειο, εγώ δεν έχω πάρει δάνειο ποτέ. Δεν μπορώ να πάρω δάνειο από τα μία ανάκαμψη, τα έχουν πάρει όλα και αρχαρίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αιώλες.
2: Δεν με τη φοροδιαφυγή.
3: Καλά, η φοροδιαφυγή.
0: Ποια φοροδιαφυγή, ρε παιδιά.
3: Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ποια φοροδιαφυγή.
3: Τόσα χρόνια
0: όταν υπάρχουν οξοεταιρείες.
3: Υπάρχει φοροδιαφυγή.
0: Όταν μιλάτε για φοροδιαφυγή. Ναι. Τρώτε το παραμύθι και εσείς αυτό που τα λένε.
2: Όχι, αλλά πληρώνω.
0: Ακούστε λίγο, για να τελειώνει η ιστορία.
2: Διάφορους.
0: Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Δεν μπορεί να μιλάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία όταν χρωστούν και οι δύο από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Δεν δικαιούνται να μιλούν για φοροδιαφυγή.
2: Μπορεί να μιλάει ένας μισθωτός όμως που δεν μπορεί να κρύψει τα εισοδήματά του απέναντι σε κάποιον άλλο.
0: Ακούστε λίγο.
2: Που μπορεί.
0: Όταν εγώ ανήκω με την επιχείρησή μου το πρωί, ξέρετε τι λέω. Έχω να πληρώσω.
3: Ναι.
0: ΔΕΗ, ΟΤΕ, εφορία, ΦΠΑ. Με υποχρεώνω εγώ να αποδίδω το ΦΠΑ κάθε μήνα.
3: Έτσι.
0: Κάθε μήνα. Υπάρχει τρόπος να μην γίνεται αυτό.
3: Λοιπόν.
0: Τον έχουμε πει στην Βουλή στον κύριο Πετραλιά. Λέει σωστός ο τρόπος. Εκάντε τον. Εφαρμόστε τον.
3: Ερώτηση ένας τηλεθεατής.
0: Δεν μπορείς να στέλνεις δελτία αποστολής ηλεκτρονικά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δολοφονούν τη μικρομεσαία επιχείρηση σας, την οικογενειακή επιχείρηση του ανθρώπου στην Καλλιθέα, στο Περιστέρι, στις φτωχές λαϊκές συνοικίες. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3: Λοιπόν, ερώτηση τηλεθεατή για να κλείσουμε. Για τη Γούνα, λέει ο κύριος Τζίμης. Τι προτείνει ο κύριος Βελόπουλος στο κλάδο της Γούνας για να μην κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις. Λέει
0: τώρα άρση των κυρώσεων στη Ρωσία. Οι Ρώσοι άφηναν λεφτά στη Δυτική Μακεδονία, στη Γούνα, στο Δέρμα, παντού. Όλη η Καστοριά ερημώθηκε, παιδιά. Η Καστοριά κάποτε ήταν η πιο ωραία πόλη. Και
3: αλήθεια είναι αυτό που
0: πάω. Παναδαμική.
3: Να ανάρουν τις κυρώσεις στους Ρώσους για να αγοράζουν γούνες. Και να πει αύριο ο Τούρκος και να πει έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα βρεθεί ένας Βελόπουλος σε μια άλλη χώρα και θα λέει έλα ρε παιδιά, εμάς το συμφέρον.
0: Ενώ τώρα απελευθερώσαμε τα κατεχόμενα.
3: Όχι, άσε ρε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
0: το Βελόπουλε. Αυτά τα τιμήματα που τίθενται από πολλούς είναι για γέλια. 60 χρόνια είναι κατεχόμενη Κύπρος, ακόμα στέλνουμε όπλα στην Κύπρο.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Βελόπουλο,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εντάξει, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ήταν λίγο πιο οικία η συνέντευξη, μου άρεσε όμως.
3: Ωραία.
0: Εγώ για κάποια φορά θα σας πω. Ο Θεός να σας φωτίζει και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τίσωρο άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης αναζητούν οι αρχές των Ποταμολουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 2 εκ των οποίων φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν. Στην Καλλιθέα, μια γυναίκα δέχθηκε πειρά σε καφετέρια νωρίς το πρωί σήμερα. Συνελήφθη ο δράστης σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Στην πολιτική επικαιρότητα, με ευχές για την γιορτή της μητέρας, ξεκινά την καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια. Επίσης, μιλά για προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που έλαβε η Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχει κατοχυρωθεί ως ο πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα το οξυγόνο, η δημοκρατία και το μέλλον της χώρας θα έχουν προοπτική, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί εξετάζουν το σκάφος, το οποίο έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά πάνω του, μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο. Ένα πράγμα καταλαβαίνεις, ότι η χώρα είναι μπάχαλο, τόνισε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού, οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε, και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια ντρόντς, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου είναι υπό εξέταση, χωρίς να προσδιορίζει πότε θα δοθεί η απάντηση της Τεχεράνης, κάτι που ο Τραμπ περίμενε να συμβεί, όπως δήλωσε πριν 24 ώρες. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να μεταφέρει και να αποθηκεύσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, όπως έπραξε και στο παρελθόν, τονίζοντας ότι επιθυμεί διάλογο τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Τεχεράνη. Λιμάνι της Τενερίφη, στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε κρούσμα χαταϊού, η απομάκρυνση των επιβατών θα ξεκινήσει άμεσα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα άνοδο, φτάνοντας στους 28 με 29 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και 30 βαθμοί Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας.
5: Τρίποντο, τρίποντο.
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και

0: στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκι 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.

0: Καλησπέρα αγαπημένες φίλες, αγαπητοί φίλοι και παιδιά θα πω σήμερα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Αυτή την Κυριακή βάζουμε στο επίκεντρο τη μαμά, μιας και είναι η γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, χρόνια πολλά από μένα. Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος. Και δίπλα μου είναι ο συμπαρουσιαστής μου, ο Θανάσης Ολευθεράκης, ο Ριλά. Θανάση, έχεις καιρό να εμφανιστείς στην εκπομπή, πες ένα καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεν έχω καιρό. Πριν δύο εβδομάδες εδώ ήμουν.
0: Πλάκα κάνω. Καρφί ήταν αυτό. Λοιπόν, σήμερα...
1: Να καλωσορίσω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές, να ευχηθώ σε όλες τις μαμάδες που συνέπεσε σήμερα αυτή η όμορφη γιορτή. Θα παρουσιάσεις τους καλεσμένους μας, Όλγα.
0: Ναι, είμαστε πολύ τυχεροί σήμερα, γιατί στο στούντιο είμαστε τρεις γιατροί και μία δημοσιογράφος υγείας. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, στην Θεσσαλονίκη, καθώς και οι δύο καλεσμένοι μας είναι από Αθήνα και μας κάνατε τη τιμή να είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο, τον αγαπητό φίλο, ο οποίος ήταν καλεσμένος και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά ραδιοφωνικά, τώρα είναι εδώ live, τον Σπύρο το Μαζάνη, Σπύρο παιδίατρο. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Σε ακούω συχνά στο ραδιόφωνο από την Αθήνα. Έχουμε κάνει εκπομπές. Αλλά και αυτό είναι πολύ όμορφο, για πρώτη φορά μέσα σε ένα στούντιο ζωντανά να κάνουμε αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα που θα είναι, γιατί έχει σχέση με τη μαμά, έχει σχέση και με το παιδί. Οπότε θα πούμε σίγουρα πολύ ωραία πράγματα και θα συγκινήσουμε και θα γοητεύσουμε τις μαμάδες και τους μπαμπάδες αν ακούνε, αλλά ακόμα και τα παιδιά.
0: Και τις γιαγιάδες.
2: Και τις γιαγιάδες.
0: Είναι δύο φορές μαμάδες.
2: Και τους παππούδες.
0: Και τους παππούδες. Λοιπόν, περνάμε στην άλλη αξιόλογη και αγαπημένη καλεσμένη, η οποία είναι δημοσιογράφος υγείας, η Φλώρα η Κασαβέτη, και πέρα από δημοσιογράφος υγείας και ο Σπύρος και η Φλώρα, είναι και συγγραφής. Είναι συγγραφής παιδικών βιβλίων υγείας. Και θα θέλαμε από την Φλώρα, πέρα από έτσι να μας πει δύο λόγια πώς αισθάνεται που είναι μαζί μας σήμερα ως καλεσμένη, γιατί η Φλώρα είναι συνηθισμένη να καλεί πάντοτε ως δημοσιογράφος, αυτή την φορά είναι ως καλεσμένη και συμπαρουσιάστρια της σημερινής εκπομπής. Την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας, Φλώρα.
1: Και δύο λόγια. Να ρωτήσω και εγώ τη Φλώρα, αν θες, Όλγα, θύμισε τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
0: Ναι, ναι, ναι, να πούμε, θα

0: θυμάσαι ότι.
1: Οι γραμμές θα είναι όλη, όλη την.
0: Ναι, να πούμε σήμερα, Θανάση, ναι, ότι σήμερα είναι η μοναδική, νομίζω, εκπομπή και μπορούμε να το καθιερώσουμε αυτό που έχουμε ανοιχτές τις γραμμές όλη την ώρα της εκπομπής, γιατί σήμερα θέλουμε να ακούσουμε τις φωνές σας, τις ευχές σας που έχετε να πείτε για τις μαμάδες σας, μικρή και μεγάλη. Τηλεφωνήστε μας λοιπόν στο. Πες μου τα τηλέφωνα, Θανάση, στο 231-0-500-676, επαναλαμβάνω, 231-0-500-676 και 231-0-500-677.
1: Πείτε όπως, και το Viber.
0: Όπως και το Viber.
1: Στέλνουν πολλά μηνύματα οι ακροατές μας.
0: Mm-hmm. Ναι, όμως με το Viber, να μην το μπερδέψουμε το Viber, θα σου πω γιατί δεν θέλω να το μπερδέψουμε. Γιατί αυτοί που θα καλέσουν πρώτα για να πούνε τις ευχές τους έχουν μία έκπληξη. Για σένα έκπληξη.
1: Το Viber είναι για μηνύματα.
0: Ωραία. Αυτοί που, εντάξει, το Viber να μας στέλνουν τις ευχές τους στο Viber 690-74-83-48.
1: 484.
0: Πώς? 697, όχι 690.
1: Ας το πω εγώ, λοιπόν. Το Viber είναι 6907-483-484. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας εκεί. Και θα πούμε και τα δώρα που έχετε ετοιμάσει.
0: Λοιπόν, η πρώτη μικρή, όχι καλεσμένοι, οι μικροί ακροατές, οι οποίοι θα καλέσουν για να πούνε την ευχή στη μανούλα τους και θα την πούνε από καρδιάς. Έχουμε ακροατή. Αμάρε, Λεωνίδα, έχουμε ήδη ακροατή. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνω. Ούτε τη Φλόρα δεν παρουσιάσαμε ακόμη. Περίμενε, Φλόρα, κάνει υπομονή. Συγγνώμη, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο ανυπόμονοι. Τα θέλουμε να τα πούμε όλα μαζί. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Θα συνηθίσει το στυλ τη Θεσσαλονίκη. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, οι πρώτοι λοιπόν μικροί ακροατές που θα καλέσουν θα πάρουν. Οι πρώτοι τρεις θα πάρουν δώρο από ένα βιβλίο παραμύθι υγείας. Πες Σπύρο, ο πρώτος ποιο θα πάρει?
2: Με τρία παραμύθια, τρεις τίτλους. Ο πρώτος θα πάρει το πρώτο παραμύθι που κυκλοφόρησε από την ομάδα μας, που είναι ο Βόλιος Εμβόλιος. Είναι ένα παραμύθι για μικρά παιδιά που μέσα από την διήγηση μειώνει τον φόβο των παιδιών για τα εμβόλια. Είναι το μοναδικό παραμύθι που υπάρχει στον κόσμο με αυτό του είδους την αφήγηση, δηλαδή για τα εμβόλια, όπου μαθαίνει το παιδί τη στιγμή που θα γίνει το εμβόλιο και θα μπει μέσα στο σώμα του τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ διδακτικό και μειώνει τον φόβο για τα εμβόλια.
0: Βιβλίο γραμμένο με αγάπη και με φροντίδα από τον Σπύρο το Μαζάνη και τη Φλόρα τη Κασαβέτη. Το δεύτερο βιβλίο θα το παρουσιάσει η Φλόρα, αφού μας πει, γιατί δεν πρόλαβε να μας πει η γυναίκα ούτε τις ευχές της είτε το πώς αισθάνεται. Θα μας πει και ποιο βιβλίο, παιδικό βιβλίο θα κερδίσει ο δεύτερος μικρός ακροατής που θα καλέσει και τις ευχές. Φλόρα μου.
3: Ναι, είναι το πάρτι της κυρίας Ίωσης. Μια πολύ τρυφερή ιστορία που εξηγεί στο παιδί που αρρωσταίνει και παθαίνει ίωση και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο ή να παρευρεθεί σε ένα πάρτι, τι συμβαίνει στο σώμα του κατά τη διάρκεια της ίωσης του ιού και πώς μπορεί να αναρρώσει πιο γρήγορα.
0: Φλόρα, εκτός από αυτό θα θέλαμε έτσι να μας πεις δύο λόγια για την γιορτή της μητέρας σήμερα, μιας και είσαι βασική καλεσμένη μας.
3: Ναι, καταρχάς να σε ευχαριστήσω, Όλγα μου, για την πρόσκληση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη από το γεγονός ότι στο τρίτο μας βιβλίο επιλέξαμε να ενταχθεί στην ομάδα μας, γιατί και τα τρία βιβλία λειτουργούν ως όχημα με φιλανθρωπικό σκοπό, οπότε εσύ ήσουν το κατάλληλο πρόσωπο για να το υποστηρίξεις όλο αυτό, και είμαστε ενθουσιασμένοι που εντάχθηκες στην ομάδα μας στο τρίτο βιβλίο. Θα πούμε και μετά που πηγαίνουν τα συγγραφικά έσοδα. Σε ό,τι αφορά τη γιορτή της μητέρας, να ευχηθώ χρόνια συναρπαστικά στην κορούλα μου που έγινε στα 20 της μανούλα και γέννησε ένα μωράκι και με έκανε γιαγιά. Είμαι ενθουσιασμένη για το πώς εκπλήρωσε τις μεγαλύτερες προσδοκίες που είχα για εκείνη να γίνει μητέρα και την καμαρώνω ως πολύ καλή μανούλα παρόλο που είναι νεαρή.
0: Φλόρα μου, πραγματικά εσύ σήμερα γιορτάζεις διπλά. Γιορτάζεις διπλά γιατί είσαι και μαμά, είσαι και γιαγιά και είσαι ένα υπόδειγμα, θα έλεγα, μαμάς και γιαγιάς, με τόσο ισχυρή προσωπικότητα, με τόσους ρόλους στην ζωή σου που μπόρεσες να... γιατί ξέρω ότι είσαι αξιόλογη στη δουλειά σου και το έχεις αποδείξει με πολλαπλούς τρόπους.
3: Απλά ο πιο σπουδαίος ρόλος, Όλγα μου, ήταν αυτός της μητέρας.
0: Αυτός της μητέρας, να το τονίσουμε αυτό για τις μανούλες που μας ακούνε, ότι για τις μανούλες οι οποίες γίνανε μανούλες, αλλά και για τις μανούλες οι οποίες ενδεχομένως για κάποιους λόγους δεν μπορέσαν να γίνουν μανούλες, ή για τις μαμάδες που θα γίνουν στο μέλλον μανούλες, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο δώρο η μητρότητα, και μπορείς να το ζήσεις, ακόμη και αν δεν έρθει ο φυσικός τρόπος, μπορείς να το ζήσεις και μέσα από την υιοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν, Φλόρα, πραγματικά έτσι, επειδή έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα για το πόσο χαρούμενη είσαι που είσαι γιαγιά, και τα χαίρεται και ο μικρός ο Ηλίας.
3: Καμαρώνω πολύ την κορούλα μου που το έχει με την μητρότητα, δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα.
0: Έτσι, και το πιο σημαντικό από όλα είναι, μας είπες μόλις ότι η κόρη σου είναι μια νέα μαμά και πόσο
3: ήταν απρογραμμάτιστη η εγκυμοσύνη. Στα φοιτητικά της χρόνια αποφασίσαμε να τη στηρίξουμε. Γεννήθηκε το μωράκι, είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και κυρίως είμαστε ενθουσιασμένοι με το ότι βλέπουμε το κοριτσάκι αυτό να εξελίσσεται σε μια πολύ γλυκιά, τρυφερή και ικανή μητέρα.
0: Μπράβο λοιπόν, είμαι έτσι πολύ συγκινημένη με αυτά που μου λες και με αυτά που ακούω, και μπράβο και σε σένα που στήριξες την κόρη σου να φέρει σε πέρας μια εγκυμοσύνη
3: απρογραμμάτιστη,
0: και, γιατί έτσι είναι η εγκυμοσύνη, απρογραμμάτιστη τελικά, και να στηρίξεις και εσύ την κόρη και, και τον εγγονό σου, τον μικρό Ηλία, ο οποίος ο Ηλίας είναι και ο ήρωας του τρίτου παιδικού παραμυθιού, αληθινού παραμυθιού υγείας, που σας ευχαριστώ θερμά που με βάλατε στην ομάδα Σπύρο και Φλόρα. Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε οι τρεις μας, δύο παιδίατροι και μία δημοσιογράφος, για να γράψουμε την περιπέτεια στην Νοσοκομιούπολη, που είναι και το τρίτο βιβλίο το οποίο θα πάρει δώρο, το τρίτο τηλεφώνημα από μικρό ακροατή. Και για το βιβλίο αυτό θέλω να μας μιλήσει, γιατί να μην ευλογούμε εμείς τα γένια μας, να μας μιλήσει ο Θανάσης Λευθεράκης. Και να το πω ο Θανάση ότι το βιβλίο αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο που μοιράστηκε, το έδωσα δώρο στον δικό σου τον γιο, το μικρό Άγγελο, και να πεις εσύ για αυτό το βιβλίο που θα κερδίσει ο μικρός ακροατής.
1: Εγώ να σας συγχαρώ για το πόνημά σας, για το έργο, και τα άλλα δύο ήταν πολύ ωραία. Σε αυτό συμμετέχει και η αγαπητή μου εδώ συμπαρουσιάστρια και φίλη η Όλγα. Χαίρομαι πολύ που σας έχω και τους δύο εδώ. Αφού ξεπεράσω το πρώτο σοκ που άκουσα ότι η Φλόρα η Κασαβέτη είναι η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Όποιος δει τη Φλόρα από κοντά θα μπορούσε να με καταλάβει.
3: Ναι, είμαι ο παδός του Young Parenting όμως, να το σημειώσουμε αυτό.
0: Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή.
3: Θα ήθελα πολύ
0: κάνουμε το Young Parent, το οποίο είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα που πρέπει να το υποστηρίξουμε και να το ακούσουμε, να το δείξουμε και να το γράψεις και εσύ.
3: Ναι, ναι.
0: Φλόρα, μιας και ασχολείσαι με την δημοσιογραφία υγείας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες. Όπως θα κάνουμε και άλλα κλαμπ, γιατί η περιπέτεια στην Νοσοκομιούπολη έχει δίδυμα, και εγώ ως μαμά διδύμων θέλω να πω ότι και εγώ θέλω να κάνω ένα άλλο κλαμπ των γονιών διδύμων, που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία γονιών, και των διδύμων γενικότερα, που και αυτή είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Για να δούμε, θα μας πάρει κανένα δίδυμο τηλέφωνο σήμερα.
1: Θα δωρήσουμε τα παραμυθάκια. Το παραμυθάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το διαβάσαμε εμείς με τον γιο μου, σε αυτό το πνεύμα, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η δύσκολη στιγμή, θα χρειαστεί το παιδί να μπει στο νοσοκομείο, να κάνει κάποια επέμβαση. Εντάξει, δεν θα χρειαστούν όλα, αλλά πολύ συχνά συμβαίνει. Τους βοηθάει να το βλέπουν αυτό, να μην έχουν αυτόν τον τρόμο που δημιουργεί, ακόμη και στους ενήλικες υπάρχει, όταν έρχονται σε επαφή με γιατρούς, με νοσοκομεία, με κλινικές, υπάρχει ένα άγχος, μια αγωνία. πόσο μάλλον ένα παιδάκι.
0: Εσύ, οπότε... συγγνώμη που διακόπτω, εδώ Θανάση, και ο Θανάσης είναι το κατάλληλο άτομο να στο περιγράψει αυτό, γιατί ως χειρουργός οριλά, μέσα το βιβλίο, να μην το πούμε όλο για να το διαβάσω, μέσα το βιβλίο αυτό περιγράφει την προετοιμασία πριν το χειρουργείο, και εσείς χειρουργείτε συνέχεια. Τα παιδιά που βλέπουμε εμείς,
1: μας, οι μισοί ασθενείς μας είναι παιδιά.
0: Και έχουμε και στενή συνεργασία ο παιδίατρος με τον οριλά, προκειμένου να προετοιμάσει το παιδί πριν το χειρουργείο. Βέβαια. Οπότε νομίζω ότι...
1: Πάρα πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με μικρούς ασθενείς, χειρουργούμε αυτά τα κρεατάκια, τις αμυγδαλές, είναι κατά κανόνα παιδικές ασθένειες. Οπότε τους βοηθάει έτσι να το βλέπουν, είναι πολύ ωραία, πολύ καλογραμμένο, με όμορφες εικόνες.
0: Να μην τα πούμε όλα, ποιος το κερδίσει. Ναι, και το πιο σημαντικό από όλα να πούμε ότι τα έσοδα, τα συγγραφικά έσοδα, ναι, γι' αυτό και το παρουσιάζουμε σήμερα τα παιδικά αυτά βιβλία, αυτά τα έσοδα, τα συγγραφικά, έχουμε και στα δύο άλλα βιβλία που έχουν γράψει ο Σπύρος και η Φλόρα. Για πες μας λίγο, Σπύρο, για τα βιβλία που έχετε γράψει.
2: Το πρώτο παραμύθι, το Βόλιος Εμβόλιος, όλα τα συγγραφικά, οικονομικά, ας πούμε, δικαιώματα, πηγαίνουν στην παιδιατρική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου, όπου υπάρχει ένα τμήμα που νοσηλεύονται και παρακολουθούνται παιδιά με πολύ σπάνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Και το δεύτερο, το πάρτι της κυριασίωσης, πηγαίνει στο πρώτο εθνικό νηπιοτροφείο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα από την εποχή της κατοχής, τότε που ήταν οι Γερμανοί και πήγαιναν εκεί τα ορφανά παιδιά. Σήμερα φιλοξενούνται παιδιά που στέλνονται με εισαγγελική εντολή, είναι κακοποιημένα παιδιά. Και το τρίτο παραμύθι που το έχουμε φτιάξει μαζί και με σένα, μοιράζονται τα οικονομικά έσοδα, τα συγγραφικά, τα δικά σου πηγαίνουν στο ορφανοτροφείο της Νοτιού Μαδαγασκάρης, που ως γνωστόν έχεις κάνει μια καταπληκτική δράση πριν από 2 χρόνια, και τα υπόλοιπα μισά, δηλαδή της Φλόρας και τα δικά μου, πηγαίνουν στην μονάδα διδακτικής νοσηλείας του Πανεπιστημίου της Πάτρας, που διευθύνει ο γνωστός γιατρός ο Ανδρέας Ηλιάδης.
0: Τώρα, Σπύρο, που είπες τον κύριο Ηλιάδη, θα τον, και μάλιστα και θα πούμε και τηλεφωνικά όλοι μαζί, θα τον καλέσουμε μια φορά για να μας πει και για τις μεταμοσχεύσεις, γιατί είναι ένας σπουδαίος γιατρός, και θέλω να το πω εδώ ότι το πρώτο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ο Ανδρέας Ηλιάδης λέει, κάθε φορά που σώζουμε ένα παιδί έχει σωθεί ο κόσμος όλος, ας το πούμε και εδώ ραδιοφωνικά.
2: Μιλάς για τις δωρεές οργάνων που γίνονται.
0: Ναι, γιατί ο κύριος Ηλιάδης πρωτοστατεί σε αυτό το κομμάτι και, και στο κομμάτι των μεταμοσχεύσεων οπότε θα ήθελα κάποια στιγμή να τον καλέσουμε και εδώ πέρα στην εκπομπή και να... Ναι, και να πούμε μερικά
2: να
0: πράγματα.
2: Πούμε ότι αυτά τα οικονομικά συγγραφικά δικαιώματα που θα πάνε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στη μονάδα διακίνησης νοσηλείας, είναι για την ενίσχυση της διαμονής των γονιών που πηγαίνουν τα παιδιά τους από όλη την Ελλάδα εκεί και πρέπει να μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο και κάποιοι δεν έχουν τα οικονομικά. Οπότε εμείς συμβάλλουμε στην διαμονή των γονιών, δηλαδή σκεφτόμαστε και τους γονείς των παιδιών, όχι μόνο τα παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, και για τους ενήλικες που θα πάρουν τηλέφωνο σήμερα, έχουμε μια άλλη έκπληξη, γιατί είπαμε για παιδικά βιβλία που θα διαβάσουν οι ακροατές μας που θα πάρουν τηλέφωνο, αλλά έχουμε και δώρο για τους ενήλικες 2 βιβλία που είναι για ενήλικες, του Βασίλη του Κοντογουλίδη, που είναι δημοσιογράφος επίσης, και Μνήμης Φως Ελπίδας, γιατί μετά από εδώ, δεν σας το είπα, μετά από εδώ θα πάμε στην παρουσίαση που είμαι και εγώ πάνελ του βιβλίου αυτού. Οπότε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Οπότε οι επόμενοι 2 ενήλικες ακροατές θα κερδίσουν από ένα βιβλίο, τα οποία θα τα αφήσουμε όλα εδώ υπογεγραμμένα στον Fox FM και να έρθουν να τα παραλάβουμε. Λοιπόν, Λεωνίδα, έχουμε κάποιο τηλέφωνο? Ανοίγουμε γραμμές. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Αγάπες μου, για πείτε τα ονόματά σας.
4: Η Δήλη.
0: Η Δήλη. Η Δίλη και η Αριάδνη. Η Δίλη και η Αριάδνη είναι τα δίδυμα στεράκια, τα οποία ήταν χθες, κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου εδώ με όλους όσοι είμαστε εδώ σήμερα στο στούντιο, ήταν κοντά μας. Την παρουσίαση του βιβλίου «Περιπέτειες στη Νοσοκομείουπολη». Επομένως, Αριάδνη και η Δίλη, σήμερα που είναι η γιορτή της Μανούλας, θα θέλαμε να μας πείτε εδώ στον αέρα μία ευχή για την μαμά σας, την Νατάσα, και θέλουμε να ακούσουμε, για να ακούσουμε λοιπόν την ευχή. Τι έχετε να πείτε, ποια θα μιλήσει πρώτη?
4: Να ζήσει πολλά χρόνια.
0: Μπράβο. Εσύ είσαι η Δίλη ή η Αριάδνη?
4: Η Δίλη.
0: Η Δίλη. Η Αριάδνη.
4: Να είναι πάντα χαρούμενη.
0: Να είναι πάντα χαρούμενη. Ωραία, επομένως πάρα πολύ ωραίες ευχές. Επειδή εσείς κορίτσια ήσασταν και παρουσιάστριες, το έχετε το βιβλίο «Περιπέτειες στη Νοσοκομείουπολη», αλλά επειδή δεν έχετε το πάρτι της κυριασίωσης και το βόλιο εμβόλιο, να ξέρετε ότι έχετε κερδίσει δύο βιβλία για να τα διαβάσετε στο σπίτι, «Βόλιος εμβόλιος» και το πάρτι της κυριασίωσης, και θα είναι υπογεγραμμένα από τους συγγραφείς, από τον κύριο Σπύρο τον παιδίατρο και από την κυρία Φλόρα την δημοσιογράφο.
4: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε έτσι πάντα υπέροχες, φωτεινές, λαμπερές, δυνατές, και να αγαπάτε την μαμά και τον μπαμπά, και εντάξει και τη μαμά σήμερα, μια και είναι και η γιορτή της, λίγο παραπάνω, πλάκα κάνω. Σας αγαπάμε πολύ, καλή συνέχεια αγάπες μου. Ευχαριστούμε πολύ που καλέσατε. Λεωνίδα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
5: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: ελληνικό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Σ' αγαπώ μαμά λοιπόν σήμερα από το Focus FM με την εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Βάζει σήμερα η εκπομπή μας στο επίκεντρο τη σημαντικότερη ίσως μορφή της ζωής μας. Τη μαμά. Η μαμά που ξενυχτά. Η μαμά που αγωνιά. Η μαμά που αντέχει. Η μαμά που γίνεται αγκαλιά, φως, δύναμη και σπίτι. Σήμερα δεν κάνουμε μια απλή ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά κάνουμε μια μικρή γιορτή αγάπης στο Focus FM με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με τον Θανάση τον Ελευθεράκη. Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος. Θανάση.
1: Να ευχαριστήσω εγώ για τα μηνύματα που έρχονται από το Viber. Ορίστε, μάνα, η λέξη που κλείνει μέσα της όλη την αγάπη και την αυτοθυσία του κόσμου. Χρόνια πολλά σε κάθε μητέρα. Είναι όλα έτσι πολύ όμορφα μηνύματα και από αυτά που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Να θυμίσω εγώ τα τηλέφωνα εδώ της εκπομπής, όποιος θέλει να βγει, να διεκδικήσει και τα δώρα που είπαμε θα δώσουμε. Είναι το 2310-500-676 και το 2310-500-677, όπως και το Viber για τα μηνύματα, το 6907-48-3484, 6907, ας το πούμε έτσι, 6907-483-484. Συνεχίζουμε εδώ με τους αγαπητούς μας καλεσμένους που ήρθαν από την Αθήνα.
0: Μπράβο, γιατί για αυτούς που δεν μας έχουν ακούσει μέχρι στιγμής, για όσους συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι σήμερα έχουμε στο στούντιο δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Έναν συνάδελφο παιδίατρο, τον Σπύρο τον Μαζάνη, και μία δημοσιογράφο υγείας, και οι δύο από την Αθήνα, αξιόλογοι και οι δύο, τη Φλόρα την Κασαβέτη, δημοσιογράφο υγείας. Και πείτε ένα μικρό μήνυμα δικό σας ξανά, γιος δεν σας άκουσαν. Έχουμε Σπύρο και Φλόρα. Α, έχουμε και γραμμή. Καλά, ας πείνε πρώτα το μήνυμα και μετά στη γραμμή.
2: Σήμερα που είναι η γιορτή της μαμάς, εγώ κάνω ένα συνδυασμό με τα παραμύθια υγείας που υπάρχουν, και να τονίσω σαν γιατρός ότι όλες οι μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι η φωνή της μαμάς είναι η πιο καθοριστική για να διαβάσει ένα παραμύθι και να έχει πραγματικά αποτέλεσμα στην νευροβιολογική εξέλιξη του εγκεφάλου του παιδιού της. Αν θέλουμε να έχουμε πιο έξυπνα παιδιά, θα πρέπει να τους διαβάζουμε παραμύθια, όπως είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Γιατί κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του παραμυθιού πολλαπλασιάζονται οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου, τα οποία μέχρι την ηλικία των 5 ετών πιάνουν περίπου το 80% της ανάπτυξης του εγκεφάλου, πράγμα το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ για την υπόλοιπη ζωή του παιδιού. Και όπως είπα, είναι αποδεδειγμένο ότι η ζεστή φωνή της μαμάς, τα νανουρίσματα όπως θα θυμούνται οι παλιοί από την αρχαία εποχή, πριν κοιμηθεί το παιδί, που διαβάζανε ιστορίες ή λέγανε τραγούδια, είναι τα γνωστά νανουρίσματα, σήμερα είναι τα παραμύθια, και επειδή έχει εκλείψει η καταπληκτική παραμυθού που ήταν η γιαγιά, γιατί οι οικογένειες πια δεν είναι τόσο οργανωμένες ώστε να έχουν μέσα στα σπίτια τους τις γιαγιάδες, που ήταν οι πιο καλές για να λένε παραμύθια, σήμερα είναι οι μαμάδες. Μετά έρχονται οι μπαμπάδες και μετά ένας οποιοσδήποτε άλλος που μπορεί να διαβάσει ένα παραμύθι. Επομένως, επειδή για μένα η μάνα είναι μια αγκαλιά η οποία δεν κλείνει ποτέ, ακόμα και όταν μεγαλώσει το παιδί της, είναι πολύ καθοριστικό αυτό το οποίο δίνει στο παιδί από τη μικρή του ηλικία, επηρεάζει πάρα πολύ. Ακόμα και ο τεράστιος, ο Μέγας Αλέξανδρος, επηρεάστηκε πολύ περισσότερο από τη μάνα του, την Ολυμπιάδα, παρά από τον Αριστοτέλη.
0: Πολύ ωραία αυτά που μας είπες, Σπύρο. Περιμένουμε εδώ γραμμές, Λεωνίδα. Μαζί μας ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης κάθε Κυριακή. Εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Κλείσανε. Χάσαμε και τις... Είπαμε πολλά, μιλάμε πολύ, Σπύρο, και κλείσα και θέλω να ξαναπάρουν. Όποιος ακροατής πήρε, συγγνώμη για την πολυλογία μας. Είμαστε πολύ στο στούντιο. Ναι, βγάζουμε αέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Έκλεισε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Είπαμε, Φλόρα, δεν έχουμε εδώ πολύ υπομονή στη Θεσσαλονίκη.
3: Παρόλα αυτά είναι, οφείλω να ομολογήσω, εκπομπή με πολύ έντονο και ζεστό συνέστημα. Και μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Έτσι βγαίνει η εκπομπή μας κάθε φορά εδώ με τον Θανάση. Παρόλο που δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε γιατροί. Αλλά ναι, και φροντίζουμε πάντα να έχουμε καλεσμένους δημοσιογράφους. Το κάνουμε αυτό για να μας βοηθάνε εδώ στην παρουσίαση. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, Λεωνίδα.
1: Αφού όμως ακούμε και τραγουδάκια ναι, με τη μαμά, θα ήθελα. Τι λέτε να ακούσουμε ένα του Παπακοσταντίνου, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, Θανάση.
1: Όποιος το έχει ακούσει, να το βάλουμε, να ακούσουμε.
0: Αυτό του Παπακοσταντίνου είναι φανταστικό, ναι, που αναφέρεται στη μαμά. Λεωνίδα, να ακούσουμε το τραγούδι για τη μαμά του Παπακοσταντίνου και έχουμε να μοιράσουμε άλλα 3 βιβλία. Να δώσουμε δώρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Οπότε όσο ακούμε
1: ένα
0: το τραγούδι.
1: Παιδικό και 2 για μεγάλους.
0: Ναι, όσο ακούμε το τραγούδι, οι ακροατές που πήραν πριν τηλέφωνο και τους κόψαμε λόγω πολυλογίας, τους καλούμε να μας ξαναπάρουν και όταν θα ξαναπάρουν, με το που θα πάρουν θα μας πούνε την πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε το μαμά. Ας ακούσουμε το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, λοιπόν, Θανάση, για να μην σου χαλάσουμε και το χατήρι. Γιατί όλο μου κάνεις χατήρι εδώ πέρα να ακούς την πολυλογία μου κάθε φορά.
1: Το άλλο που άκουγα ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου θυμήθηκα αυτό.
0: Ωραία, το ακούμε λοιπόν, Λεωνίδα. Βάλε μας.
4: Έβαζες ψεύτικες φωνές.

0: Φανταστικό, υπέροχο τραγούδι, πολύ συγκινητικό και συνέπεσε να μας στείλει μήνυμα εδώ ο ακροατής μας, ο κύριος Πασχάλης Ιωαννίδης, και θέλω να διαβάσω, ο οποίος κερδίζει και το βιβλίο του Βασίλη του Κωτογολίδη, «Σκιές μνήμης, φως ελπίδας», και νομίζω ότι ταιριάζει να το κερδίσει αυτό το βιβλίο, γιατί ναι, θα σας, κύριε Πασχάλη Ιωαννίδη, θα σας πάρουμε τηλέφωνο, να περάσετε από τον Focus FM να πάρετε το βιβλίο που έχετε κερδίσει. Θέλω να διαβάσω το μήνυμά σας εδώ δυνατά. Ο κύριος Πασχάλης λοιπόν μας γράφει: «Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, σε όσους και σε όσες την έχουν, γιατί σε εμάς που δεν τις έχουμε μας λείπει, και μάλιστα πάρα πολύ. Αυτό είναι μία άλλη πλευρά της απώλειας, της απώλειας της μαμάς και της απώλειας γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι ο κύριος Πασχάλης έχει κερδίσει το βιβλίο που θα έπρεπε, ταιριάζει, και οι σκιές μνήμης φως ελπίδας, γιατί αναφέρεται και στην απώλεια αυτό το βιβλίο. Οπότε, ναι, έχουμε και μία άλλη γραμμή για να ακούσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ήθελα να πω συγχαρητήρια κιόλας, κυρία Όλγα, για το βιβλίο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, να είναι γερές, να χαίρονται τα παιδάκια τους, mm-hmm. και όχι μόνο σε αυτές που γέννησαν, και σε αυτές που τα μεγαλώνουν κιόλας.
0: Έχετε να πάρα πολύ κυρία, δίκιο.
2: Να μας πει το μικρό της και να αφήσει.
0: Το μικρό σας, πείτε μας.
1: Πόπι.
0: Πόπι.
2: Ξέρει να πω ότι θα περάσει να μιλήσει με το...
0: Η Πόπη έχει κερδίσει, η κυρία Πόπη, έχετε κερδίσει ένα βιβλίο, «Σκιές μνήμης, φως ελπίδας», εκτός και θέλετε παιδικό βιβλίο ή ενηλικών.
2: Ναι, έχει παιδάκι.
1: Θα ήθελα το δικό σας το βιβλίο.
0: Θα ήθελες το δικό... θα θέλατε το δικό μας το βιβλίο. Λοιπόν, «Περιπέτεια στη νοσοκομείο που μολύ», λοιπόν, αυτό έχετε κερδίσει.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Θα το αφήσουμε στο σταθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το αφήσουμε εδώ στο σταθμό να περάσετε να το πάρετε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά,
0: καλή συνέχεια.
2: Να γράψεις αφιέρωση.
0: Να γράψω αφιέρωση, ναι, στην κυρία Πόπη. Επομένως, θα ήθελα τώρα την Φλόρα να μας κάνει ένα σχόλιο, έτσι, για την μαμά. Εσένα, Φλόρα, τι σου έρχεται, η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο νου όταν ακούς μαμά, ποια είναι?
3: Νόημα ζωής, σκοπός ζωής. Τουλάχιστον στη δική μου προσωπικότητα, η μητρότητα έδωσε το μεγαλύτερο νόημα στην ζωή μου. Mm-hmm. Τώρα στο κομμάτι που είπε ο Σπύρος πριν για τα παραμύθια, εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι ξέρουμε όλοι πόσο πολύ άσχολες είναι οι μητέρες που συνδυάζουν πολύπλοκους ρόλους, εργαζόμενες και συντρόφου, και όλους τους ρόλους που συνδυάζουν και της μητρότητας. Εγώ το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι να μην ξεχνάμε ότι η ποιοτικότερη σύνδεση που μπορεί να εξασφαλίσουμε, ανέξοδη και εύκολη, είναι να διαβάσουμε ένα παραμύθι το βράδυ στο παιδί μας. Εξασφαλίζει την καλύτερη ποιοτική σύνδεση, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, το bonding, αυτό που λέμε, το περίφημο bonding, δέσιμο στα ελληνικά.
0: Πόσο μάλλον τώρα, Φλόρα, στις εποχές που ζούμε, όπου το βιβλίο τίνει να εκλείψει, και μιας και είναι τώρα και αυτό το διήμερο η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, να προτρέψουμε τον κόσμο, τους μικρούς και τους μεγάλους, να κλείσουν τα κινητά. Βέβαια, εδώ έχω το Θανάση δίπλα μου που είναι με το κινητό στο χέρι. Θα σου κάνω παρατήρηση. Βλέπει τα μηνύματα. Σε συγχωρώ, Θανάση.
2: Μου έχεις βάλει επί του Viber.
0: Σε έχω βάλει ειδικό επί του Viber, όντως, γιατί εσύ ασχολείσαι με το Viber εδώ. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω το νούμερο του Viber, και λόγω πρεσβειοποίησης, λόγω ηλικίας. Έχεις δίκιο, Φλόρα, σε αυτή την εποχή που είμαστε συνέχεια με τα κινητά και τα παιδιά μας, προτρέπουμε τους μικρούς ακροατές μας και όλους τους μικρούς να κάνουν δώρο σήμερα για τη γιορτή της μητέρας, για την μαμά τους, ένα βιβλίο που τους αρέσει, για να τους το διαβάσει η μαμά τους.
3: Ναι, είναι σημαντικό σε κάθε οικογένεια να υπάρχουν παραμύθια.
4: Και... Να πούμε Όλγα, στους ακροατές μας, ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου που ακόμα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι αργά το βράδυ, μπορούν να πάνε, και η εκδόση Σοκόλη που έχει εκδώσει τα παραμύθια μας είναι στο κτίριο 15, στο 105 μέσα το desk, όπου μπορούν να πάρουν τα παραμύθια, και θα είμαστε και εμείς αργότερα μετά την εκπομπή εκεί, προκειμένου να υπογράψουμε τα βιβλία που θα πάρουν τα παιδιά.
3: Να υπονθυμίσουμε ότι μας βοηθούν και στο φιλανθρωπικό σκοπό.
4: Είναι βεβαίως, Φλόρα μου, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι τα παραμύθια αυτά είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, το οποίο σημαίνει ότι οι γονείς εκπαιδεύονται και αυτοί στη φιλανθρωπία, γιατί παίρνοντας ένα βιβλίο, ένα παραμύθι για το παιδί τους, μαθαίνουν, νιώθουν και αυτοί ότι συμβάλλουν σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά και το ίδιο το παιδί τους που θα τους το πούνε αντιλαμβάνεται ότι αυτό το βιβλίο προσφέρει αγάπη σε κάποιους που την έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν, παραμύθια υγείας για φιλανθρωπικό σκοπό, για καλό σκοπό, και τους περιμένουμε στην έκθεση μέχρι αργά το βράδυ για να υπογράψουμε τα βιβλία. Και το λέμε όχι διαφημιστικά, όπως καταλάβατε, αλλά γιατί προωθούμε αυτά τα βιβλία για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι παραμύθια υγείας για καλό σκοπό.
0: Παραμύθια τα οποία, παραμύθια, αληθινά παραμύθια, γιατί είναι αληθινά τα παραμύθια αυτά, μιλάνε για αληθινές καταστάσεις και υγείες και βιωματικά. Παραμύθια που είναι γραμμένα για καλό σκοπό, και τα συγγραφικά έσοδα είναι επίσης για καλό σκοπό. Και θέλω εδώ να πω ότι πόσο σημαντικό έτσι είναι και για το γονιό να μπορέσει να έχει, βέβαια με την εποχή που ζούμε και Θανάση, κάνουμε όλοι μας δουλειές που είμαστε σε αυτό το στούντιο. Πολύ γρήγοροι ρυθμοί ζωής
3: και αποξενωτική
0: ταυτόχρονα. Ζούμε λοιπόν και εμείς σε έναν τρόπο για να έρθουμε κοντά με τα παιδιά μας και τα παιδιά μας κοντά σε εμάς, γιατί και εμείς δουλεύουμε όλη την ημέρα και εσείς οι δημοσιογράφοι δουλεύετε όλη την ημέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, αλλά νομίζω ότι...
3: Όμως, Όλγα, είναι αδιαφυσβήτητο, γιατί είσαι και εσύ μητέρα. Όταν κρατάς το παιδί στην αγκαλιά σου και του διαβάζεις το παραμύθι, δεν νιώθεις ότι αφήνεται με ασφάλεια πάνω σου.
0: Ναι, είπες τη μαγική λέξη, Φλώρα μου, τη λέξη ασφάλεια. Γιατί αυτό που συζητάμε και με τους γονείς, πήρω στο ιατρείο πολλές φορές ως παιδίατρη, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη επικοινωνία με τους γονείς, μεγαλώνουμε μαζί με τα παιδιά, μεγαλώνουμε μαζί με την οικογένεια ως παιδίατρη. Και επειδή έχουμε σαν κύριο, νομίζω, καθήκον μας την ασφάλεια, έτσι, των παιδιών και των οικογενειών που μεγαλώνουμε, το ίδιο μεταδίδουμε και στους γονείς. Και εγώ αυτό θα ήθελα να πω, ότι η λέξη που μου έρχεται πρώτη στο νου μετά τη λέξη μαμά είναι η λέξη ασφάλεια. Αλλά είναι μέσα και η αγκαλιά, είναι μέσα και η υπομονή, είναι μέσα και το σπίτι, είναι μέσα και η πίστη.
4: Εγώ, Όλγα μου, θα επιμείνω, για να μην το κάνουμε δύσκολο για τους γονείς, ότι επιστημονικά αρκούν 10 με 20 λεπτά την ημέρα να διαβάζει μία μαμά ή να αφηγείται ένα παραμύθι στο παιδί της, για να το βοηθήσει και στην ψυχική του ηρεμία και στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Άρα, αν κλείσουμε 10 με 20 λεπτά το κινητό μας την ημέρα, αν κλείσουμε την τηλεόραση για 10 με 20 λεπτά και διαβάσουμε ένα παραμύθι, κάνουμε πιο έξυπνα παιδιά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσουμε στους γονείς, ότι διαβάζοντας παραμύθια κάνουμε πιο έξυπνα παιδιά. Παλιότερα μία μητέρα είχε ρωτήσει τον Αϊνστάιν, τι πρέπει να κάνω για να γίνει έξυπνος σαν και εσένα. Και ο Αϊνστάιν της απάντησε, να διαβάζεις παραμύθια στα παιδιά σου. Και ωραία, το κατάλαβα αυτό, αλλά κάτι άλλο να κάνω για να γίνουν πιο έξυπνα, να του διαβάζεις περισσότερα παραμύθια. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσουμε σήμερα, γιατί το έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει μειωθεί το λεγόμενο IQ των Ελλήνων κατά 10 μονάδες σε σχέση με τις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες. Ο μέσος όρος είναι στα 100 και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 90. Για να βοηθήσουμε τον εγκέφαλο των παιδιών, πρέπει να τους διαβάζουμε παραμύθια.
0: Παραμύθια λοιπόν ως δώρο για τη γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου, στις μαμάδες που μεγαλώνουν παιδιά, στις μαμάδες που περιμένουν ένα παιδί, στις γιαγιάδες που συνεχίζουν να είναι μαμάδες δύο φορές, στις γυναίκες που έγιναν μητέρες της καρδιάς. Να θυμάστε κάτι όλοι, για ένα παιδί η μητέρα του δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, είναι ο πρώτος του κόσμος. Θανάση, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας σήμερα. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα.
2: Έτσι, ακούσαμε και πολύ ωραία μουσική.
0: Ακούσαμε πολύ ωραία μουσική. Με ειδικές...
2: αυτό θα κλείσουμε
0: πάλι. Ναι, να ευχαριστήσουμε εδώ τον Λεωνίδα τον Καρυπίδη στις μουσικές επιλογές που τις κάνουμε μαζί κάθε φορά. Και κάθε φορά, Λεωνίδα, σου ζητώ πάλι συγγνώμη που κάθε φορά σου αλλάζω το πρόγραμμα. Θανάση, αυτό γίνεται.
2: Ο Λεωνίδας είναι έτοιμο πόλεμος.
0: Είναι έτοιμο πόλεμος.
2: Τελευταία στιγμή να του πεις κάτι το.
0: Ναι, όταν έρχεται στο στούντιο 12 με 1 κάθε Κυριακή, σου λέει: όχ, πάλι αυτοί οι ενοχλητικοί γιατροί που το παίζουν δημοσιογράφοι. Δεν το παίζουμε όμως δημοσιογράφοι. Είμαστε γιατροί. Και σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θέλω να κλείσεις, να κάνεις εσύ την αποφώνηση, Θανάση.
2: Θέλω πολύ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους καλεσμένους μας που ήρθαν εδώ και μοιράστηκαν τον αέρα της εκπομπής. Κύριε Ναμαζάνη, αγαπητή κυρία Κασαβέτη. Θα χαρούμε να σας ξανά έχουμε κοντά μας.
0: Και να φέρουμε την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
2: Μόλις γράψετε και το επόμενο βιβλίο.
3: Πότε θα είναι έτοιμο το επόμενο.
0: Έχει ξεκινήσει.
2: Μα γι' αυτό ρωτάω.
0: Πότε θα είναι το επόμενο. Όχι.
4: Έχει,
0: είναι
3: δύο επόμενα.
4: Είναι δύο επόμενα παραμύθια.
0: Λοιπόν, άμα αρχίσει και άλλο παραμύθι, την εκπομπή μόνο σου θα την κάνει. Στο λέω τώρα.
4: Ας αφήσουμε τις εκπλήξεις για την επόμενη φορά. Τώρα που γνωριστήκαμε, χαρά μας θα είναι να κάνουμε εκπομπές εδώ από αυτή την ώρα, την κάθε Κυριακή. Ακόμα και από την Αθήνα θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπές. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά χρήσιμα για την, γενικά για την οικογένεια. Για την, και για τις μαμάδες και για τα παιδιά, για όλη την οικογένεια. Πραγματικά συγχαρητήρια σε εσάς του δύο που είσαστε συνάδελφοι, γιατροί και κάνετε αυτή την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί είναι πολύ ανθρώπινη, είναι πολύ κατανοητή, δεν έχει την δημοσιογραφική έτσι πινελιά την αυστηρή, αλλά είναι πολύ χαλαρωτική και πολύ ενημερωτική και πολύ χρήσιμη για όλη την οικογένεια, ειδικά αυτή την ώρα που ο κόσμος βρίσκεται στο σπίτι, κάποιες μαμάδες μαγειρεύουν και μπορούν να σας ακούνε και να λέτε χρήσιμα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλω να ευχαριστήσω μια φορά ακόμη τους ακροατές για τα μηνύματα που κατέκλυσαν το Viber, η Λίνα, η Γεωργία, η Πόντια μαμά που μας έστειλε το στίχο τον Ποντιακό.
0: Διάβασε το.
2: Αυτό το γνωστό «Η μάνα εν κρύο νερό».
0: Α, ναι.
2: Είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν χωρεί.
0: Και στο ποτήρι δεν χωρεί.
2: Αυτά, έχουμε πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ για την αγάπη σας που ήσασταν κοντά μας. Η μαμά στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα, στην εκπομπή μας ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σας περιμένουμε την επόμενη Κυριακή 12 με 1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου άνδρα στον ποταμό Λουδία στην Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό στα Μάλγαρα, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα. Στην πολιτική επικαιρότητα, με ευχές για την γιορτή της μητέρας, ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρεται στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια. Επίσης, μιλά για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που έλαβε η Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος. Ο κύριος Μητσοτάκης, στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών, έχει καταχωρηθεί ως ο πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάθας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου 6 στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και την διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη, ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά πάνω, που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις. Ότι η χώρα είναι μπάχαλο, είπε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού, οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια ντρόνς, έτσι ώστε ο σκιώδης στόλος, όπως τον αποκαλούν, τον τάνκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως της Πελοποννήσου, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζονται τις τελευταίες ώρες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η εύθραστη εκεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά δοκιμάζεται από την ένταση στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πρόταση είναι υπό εξέταση, ωστόσο απειλεί με σφοδρή απάντηση και εκπλήξεις αν δεχθεί νέα επίθεση. Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να μεταφέρει και να αποθηκεύσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, όπως έπραξε και στο παρελθόν, τονίζοντας ότι επιθυμεί διάλογο τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σχεδόν αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ο καιρός με την θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Θα φτάσει σήμερα τους 28 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 30 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, θα επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα.

0: Ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
1: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
3: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα Τάσο.
4: Γεια σου Γρηγόρη, τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές σου, να είστε καλά όλοι.
3: Αρχικά τι κάνεις, πως είσαι, Χριστός Ανέστη?
4: Αληθώς ο Κύριος, πάντα με υγεία για όλο τον κόσμο. Εγώ μια χαρά, εδώ τσιμέντο, μπετό.
3: Μπετό, εκεί. Λοιπόν, άκουσε με, Τάσο. Επειδή εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, γενικά με την εγκληματικότητα, βλέπουμε ότι στην Πάτρα 5 άνθρωποι μέσα ένα μήνα χάσαν τη ζωή τους. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σοφρονισμός. Βλέπουμε ότι στην ελληνική αστυνομία υπάρχει διαφθορά. Βλέπουμε ότι στον ελληνικό στρατό τελειώνουν τις ένοπλες δυνάμεις και αρχηγός ΓΕΘΑ πετάει χαρταετό, όπως και ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ. Ήταν άνθρωπος που παρακολουθούσαν μέσω του σκανδάλου για το Predator και τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι και λέω, ρε φίλε, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος από όλες αυτές τις υπηρεσίες να αντιδράσει, να πει κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει?
4: Δεν μιλάει άνθρωπος, Γρηγόρη. Πολύ σωστά τα λες. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και ξέρεις, καθημερινά τα λέω και εγώ μέσα από το live που ανοίγω 7,5 ώρα στο TikTok και μέσα από τη σελίδα μου στο YouTube.
3: Ναι.
4: Ότι όταν γίνανε αυτά με τα εμβόλια και το COVID, φτιάχνανε τραπεζαρίες, γιατροί που βάζανε τον άλλον, τον υπεύθυνο, ο οποίος ήταν ο Χαρδαλιάς τότε.
3: Χαρδαλιάς, Παγώνη, Βασιλακόπουλος, είχαμε εκεί πολύ πράγμα.
4: Ναι, πολύ πράγμα, ποιοι θα εμβολιαστούν, εγκλωβιστείτε μέσα. Λέω ένα πράγμα. Εύλογο απορία δικιά μου από στρατιωτικής πλευράς και επιχειρησιακής από θέμα να προστατεύσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα και τη σημαία μας και την πατρίδα μας. Εφόσον βαράνε οι καμπάνες και οι σιρήνες στην Κύπρο μας και έχουμε και την Αμερικάνικη βάση στην Κρήτη, που σημαίνει ότι οι σιρήνες για να βαράνε στην Κύπρο σημαίνει ότι βαράνε και εδώ. Έχεις δει εσύ κανέναν να βγει, να βγάλει 3 στρατιωτικούς στο Υπουργείο Άμυνας οι οποίοι να μιλήσουν σχετικά το αν υπάρχουν καταφύγια, το πού θα πάει ο κόσμος άμα βαρέσει μια σιρήνα, πού θα πάει, δεν έχω δει. Ήρθε η Μπελαρά στον Πειραιά, επειδή ήρθε ο Μακρόν, τότε βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Άμυνας, από πίσω ο αρχηγός ΓΕΘΑ που δεν τον βλέπεις πουθενά αλλού ποτέ, πίσω όλοι εκεί, λεζάντα, κάμερες, να καλωσορίσουμε τον Γάλλο. Επειδή

0: πήραμε τα Ραφάλ, παίρνουμε και την Πελαρά που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι φορολογούμενοι. Από εκεί και πέρα, αντί να βγάλουν τρεις έμπειρους στρατιωτικούς, ένα ανακοινωθέν χωρίς να θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο και να πούνε, παιδιά, σε περίπτωση εμπλοκής εκεί και εκεί και εκεί. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα. Παλιά υπήρχαν καταφύγια, αυτά είναι εγκατελειμμένα, είναι όλα αραχνιασμένα, τσιμεντωμένα που λέω εγώ, δεν δουλεύει τίποτα. Όταν γίνει κάτι θα πούνε τρυπώσετε κάτω από το μετρό όπου υπάρχει τρύπα κτλ. Δεν κατάλαβα, 2026 λέμε για τεχνολογία, έχουν κλείσει όλα τα στρατόπεδα για να έχουμε αυτούς όλους τους τουρίστες, παύλα λοδαπούς, στη χώρα μας και τους πηγαίνει όλους στον Αυλώνα και κάπονται και τους λέει θα σας πάρω και από έναν ντρόν και θα πηγαίνετε εκεί να παίζετε με PlayStation. Τι να φτάρε. Γιατί δεν ενημερώνουν τον ελληνικό λαό σε περίπτωση εφόσον βαράνει καμπάνες στην Κύπρο να τους πούνε μια λέξη, παιδιά μην αγχωνόσαστε, όλα καλά, έχει λάβει μέτρα η χώρα, από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Βγαίνει ένας υπουργός, λέει θα στείλουμε τη φρεγάτα Κίμων και τη φρεγάτα Ψαρά στην Κύπρο, θα στείλουμε και δύο ζεύγη F-16 τύπου Viper με τους πιλωτάρες μας εκεί και αυτό εφόσον το έχει εγκρίνει ο Αμερικάνος. Γι' αυτό δεν πολύ μιλούσε και Τούρκος.
1: Ο Αμερικάνος όμως να πούμε ότι δεν έχει αναγνωρίσει και κάποια πράγματα, έτσι. Ο Αμερικάνος να πούμε ότι έχει καλές σχέσεις με τους Τούρκους, γιατί πολλοί ακούω τώρα τελευταία οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο τέλος θα φάμε κάνα γκούρι και θα σταματήσουν να το παίζουν μούρι.
0: Ναι φίλε μου, έχεις δίκιο. Εγώ απλώς σου λέω ότι ξέρεις ότι εμείς είμαστε πιόνια. Αυτό λέω, επειδή το είπα Αμερικάνος, εμείς πάντα είμαστε στην ουρά του Αμερικανού, ότι λέει ναι, ναι και ναι. Να κάνουμε κάτι από μόνοι μας, να πάρουμε μια πρωτοβουλία σαν χώρα όπως κάναμε τα αρχαία χρόνια και παλιά και τρέχανε με τις φουστανέλες και ξυπόλυτοι και δεν σηκώνανε μίγα στο σπαθί τους. Τώρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε δηλαδή ντάντεμα. Τι θα πει η Αμερική με την Τουρκία, με τη Ρωσία, δηλαδή να υπάρχει ένα πανηγύρι γύρω-γύρω και ο ελληνικός λαός κάθεται και κοιτάει. Στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, βενζίνα δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να κάνει και κατά τα άλλα θα φέρουμε, θα αγοράσουμε, θα πάρουμε, θα κάνουμε, γιατί όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά αυτοκίνητα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, δεν ξέρουν τι σημαίνει σπουδές των παιδιών, γιατί ταΐζει ο Έλληνας όλους αυτούς πάνω γη. Δεν έχει γνώση, δεν έχει κουραστεί, μόνο μπλα μπλα μπλα μπλα και το παραμύθι. Παραμύθι. Τάζουνε. Και από εκεί και πέρα το έχουμε δει και με τις ΣΕΡΕΣ, με τον Υπουργό τότε με τα Τέμπη, τον Υπουργό Μεταφορών. Το ψηφίσανε πάλι εκεί στις ΣΕΡΕΣ, γιατί όπως έχει ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, φτιάχνει 200 οικογένειες, που οι 200 οικογένειες βάλει από πόσα μέλη σόγια έχει. Οπότε αυτό είναι το πανηγύρι στην Ελλάδα. Ποιος θα φάει, ποιος θα πιει, ποιοι είναι οι βολεμένοι, ποιοι είναι οι γλύφτες, οι σαλιάριδες και ποιοι είναι οι ρουφιάνοι και οι προδότες. Δηλαδή έχουν μείνει 5 που φωνάζουν και αυτούς τους 5 κοιτά να τους ρίξουν λάσπη, γιατί δεν θέλουν να ακούει ο ελληνικός λαός αυτό που πρέπει να γίνεται. Εγώ πάντα δεν λέω κάτι το περίεργο. Φίλε μου, βαράνε οι καμπάνες. Ωραία, γιατί δεν ενημερώνουν στον ελληνικό λαό. Γιατί με τα εμβόλια κάθε μέρα μας τα είχαν κάνει μπαούλο. Για ποιο λόγο δηλαδή. Και τώρα τίποτα. Εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή αυτό το Υπουργείο πάνω από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Όλοι οι αρχηγοί δεν έχω δει έναν αρχηγό ή του ΓΕΣ ή του ναυτικού ή της αεροπορίας ή ο ΑΓΕΘΑ που είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Θέλει να βγει ένας υπουργός μόνο να ανακοινώνει το τι θα αγοράσουμε ή το τι θα στείλουμε εφόσον τον έχει πιάσει από το αυτή ο Αμερικάνος και του λέει αυτό και αυτό. Χαίστηκε ο Αμερικάνος, να τα λέμε όπως είναι, το τι λέει η Ελλάδα. Ο Αμερικάνος εξυπηρετεί συμφέροντα δικά του και λέει παιδιά εγώ αυτά θέλω και πάντα ξεκινάνε κάτι χωρίς να ξέρουμε εμείς το που θα καταλήξει αυτό το κάτι.
1: Ωραία, εγώ το ακούω αυτό που λες, αλλά βλέπω το ότι δεν υπάρχει οργάνωση και το ότι είμαστε εκτεθειμένοι. Και έτσι όπως θα περιγράφεις τα πράγματα, καλώς ή κακώς αν γίνει στραβή, την πατήσαμε.
0: Ναι, πες μου που θα πάμε. Πες με, σε έχεις
1: πού να πάμε, πού να κρυφτούμε, δεν ξέρω.
0: Ναι, πες μου. Και από εκεί και πέρα, να σου πω κάτι. Ποιο δεν θα κυνηγάμε δηλαδή, τις σιρήνες που βαράνε και έρχονται για αυτοί που είναι ήδη μέσα. Πες μου εσύ ρε φίλε, μια ενημέρωση. Μιλάμε κανονικά έτσι. Πες ότι πήρουμε ένα καφέ, οι Έλληνες σε μια καφετέρια. Πες ότι γίνεται ένα ντου απ' έξω και σηκωθούν και αυτοί που είναι από μέσα. Ωραία, τι θα πρωτοκάνει ο Έλληνας χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς ομάδες ετοιμότητος, σε κάθε στρατόπεδο κράτησης που έχουν φτιάξει, έπρεπε αναδήμως και περιφέρειες και τα λοιπά, να υπάρχει δηλαδή μια ομάδα περιφρούρησης σε περίπτωση επιλογής ή στα νησιά. Στα νησιά τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν 5-6 λιμενικοί και ειδικά στα μικρά νησιά έχει 2 λιμενικούς, 3. Και υπάρχουν τόσοι λαθρομετανάστες. Δηλαδή άμα σηκωθούν όλοι, τι θα βγουν με τις κούπες, οι θείες, οι γιαγιάδες, οι διάφοροι ανθρώποι που μένουν και εκεί να κάνουν τι. Τι μέτρα έχει πάρει δηλαδή η χώρα. Τίποτα, δεν έχω ακούσει. Γι' αυτό σου λέω δηλαδή δεν έχω ακούσει από πλευράς Υπουργείου Άμυνας, ενώ από στρατιωτικής πλευράς. Εξαφανισμένοι όλοι. Τίποτα, μόνο ο υπουργός μιλάει. Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε μου.
1: Ναι, αλλά και πού θα πάμε, δηλαδή, και να σου πω και κάτι ακόμα. Μια σε αναφέραμε το Predator και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παρακολουθεί το αρχηγός ΓΕΣ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και διάφορα στελέχη από τις ένοπλες δυνάμεις και να μην έχει ανοίξει η ρουθούνη.
0: Γιατί και από παλιά, δε. Και το φλόρο τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον επίτιμο που έχει φύγει τώρα ο Κωνσταντίνος, που έχουμε υπηρετήσει και μαζί από το 1988, μας στοιχείο, τον Κώστα, το ξέρω δηλαδή από τότε μάχημος, άσχετα όταν έφτασε στον βαθμό του ΑΓΕΘΑ. Τότε που είχα ακούσει εγώ στις υποκλοπές, ότι ήταν και αυτός μέσα. Δηλαδή άμα παρακολουθείς έναν αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που μιλάει με τους άλλους αρχηγούς και με διάφορες άλλες συζητήσεις, τότε τι κάνουμε δηλαδή, ακούνε ό,τι θέλουνε, φτιάχνουν ό,τι θέλουν και στο τέλος, φίλο μου, δεν γίνεται τίποτα. Εδώ δεν έγινε μετατέμπη, δηλαδή πόσες ψυχές, δηλαδή τόσοι γονείς, όλη η Ελλάδα και στο εξωτερικό, όλες οι Ελληνίδες και στο δρόμο, και αυτοί πετάνε χαρτάκι, δεν τους νοιάζει, όλα καλά. Από θέμα υγείας, όλα καλά. Δηλαδή από γύρω γύρω ακούσω και αυτοί όλοι καλά, δεν έχει τίποτα. Ένας δεν έχει βγει να πει, φίλο μου, το παίρνω πάνω και φεύγω. Φίλε μου, εσύ είσαι υπόλογος, είσαι ο υπουργός μεταφορών. Έγινε ένα ατύχημα χοντρό. Πες εγώ παρετούμε, ναι, νιώθω ένα βάρος μέσα μου, όχι αυτή η προσπάθεια και ξαναβγαίνει. Τι είναι αυτά, ρε, πού ζούμε, ρε, πού είμαστε, ρε, σε τι χώρα είμαστε. Δεν το έχω καταλάβει αυτό τι γίνεται. Και όσο πας για τα σαφρονιστικά καταστήματα, επειδή έκανες την πρώτη ερώτηση και πήγαμε αλλού. Δηλαδή βλέπεις ότι γι' αυτό και εγώ στα live που κάνω, λέω, ότι χαιρετώ πάντα όλους όσους φοράνε στολή, ένστολη και από τα σώματα ασφαλείας και από τις ενόπλες δυνάμεις που φοράνε τη στολή και έχουν ψυχή και καρδιά. Ξέρεις πολύ καλά σε νησιά, χωριά, ότι υπάρχουν τα αστυνομικά τμήματα οι οποίοι είναι γνωστοί χρόνια, κοιτάνε ό,τι θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Φίλε μου, όχι, να κάνεις τη δουλειά σου. Γι' αυτό σε πληρώνει το ελληνικό κράτος να κάνεις τη δουλειά σου, όπως η Κεφαλονιά. Η 19χρονη έχασε τη ζωή της. Αφού τη χάνει, βλέπω ένα μπαλάσκα και βγαίνει την άλλη μέρα ο Σταύρος, εντάξει, και λέει ότι υπάρχει ένας φάκελος, ο αρσιβαρίστας, γνωστός στις αρχές, σε τούτο κάνανε εμπόριο, λέμε γενικά για όλο το κλίμα εκεί που υπήρχε. Αφού τα ξέρετε, γιατί περιμένετε να χαθεί μια ζωή, όπως το παιδί τώρα στην Κρήτη που το θάψανε και τώρα που βλέπα στην τηλεόραση. Ξέραν ότι έχει απειληθεί. Και σου λέει, υπήρχε ένας αστυνομικός, του είχαν πει και αυτά. Και ξαφνικά στην κηδεία πήγανε, λέει, 10 δημιουργίες, ας το πούμε τώρα. Και σου λένε, φίλε, τώρα ήρθατε. Και τους γιουχάρουνε. Κατέβηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε με τις οικογένειες, με τα Καλάσνικοφ, που έγινε χαμός. Και τι έγινε που πήγε. Παίρνουν χαμπάρι στην Κρήτη. Τελειώνει το θέμα αυτό. Ποτέ δεν θα τελειώσει. Και ξέρεις γιατί. Δεν θέλουν να το τελειώσουν, υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί που καλύπτουν πάρα πολλού στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το είναι γνωστό σε όλους. Και τότε είχε γίνει ένα περιστατικό με κάποιο λιμενικό, θυμάσαι, πλακωθήκαν ο λιμεντάρης, δεν ξέρω τι έγινε, που είπε τώρα, που είπε ο Γιάννης, που είπε ο Μίτσος, κατάλαβες, δηλαδή ανακατεύονται δημιουργούν στον ελληνικό λαό ένα κεφάλι, το κάνουν αυγολέμονο και στο τέλος δεν υπάρχει ουσία. Αυτά γίνονται και στα σοχρονιστικά. Τώρα τελευταία, εσύ που τα θυμάσαι επειδή ασχολείσαι με το κανάλι σου και ξέρεις, κάλεσε λέει ο αρχιφύλακας δύο βάρη ποινίτες στο γραφείο του μέσα στις φυλακές, έβγαλε ένα στον πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον. Το είχαμε ακούσει κι αυτό. Πούμε στις φυλακές και τους κάλεσε ο αρχιφύλακας. Οι άλλοι κάνουν live μέσα στις φυλακές, οι άλλοι κάνουν... Τι να σου πω, δηλαδή γίνονται 1012 πράγματα. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η ελαστικότητα. Εάν σε δουν εσένα στον δρόμο χωρίς ζώνη, μπορεί να σταματήσουν να σε σταυρώσουν, επειδή είσαι σερέτης και μιλάς, γιατί δεν φοράς ζώνη, ρε φίλε, πάω εδώ δίπλα στην τράπεζα, 10 μέτρα ένα δεν την έβαλα, να σε σταυρώνει. Πάω εγώ με το σάκου αγιά στην πλάτη, στο Σύνταγμα, μια πόρτα με σταματάνε, ψηλά τα χέρια με ψάχνουν, αν έχω κλειδιά, τι έχω, μαχαίρια, πιστόλια και καλά, και βλέπεις όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες με μαχαίρια, όπως και την ταξία που το παιδί, τόσο άδικα χάθηκε γι' αυτό, πήγε ο άλλος ένα ραντεβού, κράταγε τις ξυφολόγιες, όλες τις σιδερογροφιές, γίνεται ένα χαμός.
1: Γι' αυτά όλα θεωρώ ότι επηρεάζει πάρα πολύ και αυτή η τραπ μουσική, η οποία στην ουσία προωθεί τα λάθος πρότυπα στους νέους και όλοι τη βλέπουνε μάγκες, φοράνε ένα τσαντάκι, παίρνουν ένα μαχαίρι, να με τα ναρκωτικά, να με την εκπόρνευση, να με τη βία και καταλήγουν στη φυλακή και καταλαβαίνουν μετά γιατί είπαν το πείμα.
0: Έχεις δίκιο φίλε μου Γρηγόρη, εγώ τα λέω σου λέω και από τα βίντεο μου ότι ξέρεις κάτι, όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Ή στο χώμα θα πας ή στη ψηρού.
1: Ναι, το επιτρέπουνε όμως ρε εσύ Τάσο, το επιτρέπουνε και καταστρέφουνε τους νέους με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν να σου πω, καταρχήν το επιτρέπει η οικογένεια. Είναι μέσα στην οικογένεια ένα παιδί, βλέπει τη συμπεριφορά του παιδιού. Δεν μπορεί να είναι 14-15 και να γυρνάει 6 ώρα το πρωί. Εγώ στη Σύρο πήγαινε 9 η ώρα που ήμουν και 17-18 χρονών και όταν πήγαινε 9 και 5 μου και πει η μάνα μου 9, 9 και 5 δεν είχα γυρίσει, έρχονταν με το σκουπόξυλο. Μου το σπάγει στην πλάτη και μπαίνα μέσα. Δεν υπάρχει φίλε μου τώρα, πρώτον όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι, δεύτερον δεν τους νοιάζει, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι, γνωρίζουν και δεν ασχολούνται. Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσα καταστήματα είναι κλειστά που έχω παρατηρήσει τελευταία, έχουν κλείσει καταστήματα που έχουν μουσούδες, ξέρεις, προβοσκίδα που λέμε, είναι πάρα πολλοί ναρκωμανείς μέσα εκεί που κοιμούνται κάθε νύχτα, δηλαδή που κυκλοφοράω, πηγαίνω, είναι κάποια σημεία, είναι γεμάτο εκεί. Κάνουν εμπόριο, ξέρουν τα στέκια, κάθε κοιμούνται τίποτα. Και περνάει π.χ. ένας απέναντι ένα παιδί και τον σταματάνε σύμφωνα στα χέρια να σου κάνουν έλεγχο και σου λέω τώρα για Έλληνα. Την ταυτότητα που πας, οι μαγκές, ο άλλος είναι μέσα στο Α. Ξέρουν όμως τι γίνεται. Πώς το βλέπουμε όλοι οι άλλοι πολίτες γύρω μας τι γίνεται. Γι' αυτό λέμε και για την Ομόνοια. Πήγαινε στην Ομόνοια δηλαδή μόλις νυχτώσει. Πάει κάποια κοπέλα μόνη της. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Κάνε με υπουργό δημόσιας τάξης και σε ένα μήνα θα βγαίνουν όλοι περίπατο μέχρι τις 5 το πρωί στην Ομόνοια, δεν θα βλέπουν τζίτζικα. Γιατί βγάλε 3 δημιουργίες, όχι με τις αστυνομίας ρούχα, γιατί υπάρχουν και άλλοι σαλιάριδες από τα κανάλια και κοίτα και κοίτα. Βγάλε τους με τζιν, εξοπλισμένοι, και να τους στέλνουν με τα στελιάρια στο νοσοκομείο και θα σου πω μετά θα βοβηθούν, δεν θα βγαίνει, τσαμπουκαλεύονται κιόλας. Όλοι οι αλλοδαποί τσαμπουκαλεύονται, δεν κυκλοφοράει Έλληνας εκεί. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει γκέτο και όλα αυτά τους αφήνουν γιατί πέφτουν και οι μεζέδες. Τα ξέρεις εσύ.
1: Ωραία. Εγώ βλέπω επίσης το ότι μέσα στις φυλακές, μιας και αναφέρθηκες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και έχουμε δει στο παρελθόν και διάφορες υποθέσεις τις οποίες δεν αναλαμβάνουν τα δικαστήρια και η ελληνική αστυνομία και γενικά όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες από την ΕΕΠ μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς και βλέπω ότι αναλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή τα δικαστήρια πλέον έχουν μεταφερθεί στα κανάλια. Βλέπουμε να πούμε τον Λιάγκα, φέρω ένα παράδειγμα, τον Ισαγγελάτο, τον Ευαγγελάτο και τον κάθε δημοσιογράφο να κάνει τον δικαστή ή να κάνει τον εισαγγελέα ή να κάνει τον δικηγόρο. Και θυμάμαι και την υπόθεση παλαιότερα του Σωρίν Ματέη. Πολύ σημαντική υπόθεση αυτή.
0: Ναι, άλλο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκινήσαν όλα και με το που έγινε το περιστατικό να σκεφτείς δεν μπορούσαν να πάνε τα ασθενοφόρα κοντά. Από τον κόσμο, από τα αυτοκίνητα, δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένας σινεμάς μεγάλος. Υπήρχε ο δημοσιογράφος τότε, γνωστός, το ξέρουν όλοι παλιοί, που μίλαγε με αυτόν μία και δύο ώρες. Και όλα αυτά γιατί.
1: Στο τηλεοπτικό σταθμό Sky είχε πάρει τηλέφωνο.
0: Γιατί, με τον Ευαγγελάτο μιλούσε.
1: Ναι, τέσσερις ώρες μιλούσαν με τον κεντρικό παρουσιαστή της. Αντί για να μιλάει κανένας διαπραγματευτής της αστυνομίας, μιλούσε ο Ευαγγελάτος τώρα με τον άνθρωπο που κρατούσε τις χειροβομβίδες και την κοπέλα.
0: Ναι, άκου να δεις τώρα κάτι. Από εκεί και πέρα ούτε ο Ευαγγελάτος φταίει, ούτε το κανάλι φταίει ως προς τι. Εφόσον υπάρχει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό σου λέει Δημόσιας Τάξης. Από εκεί και πέρα αρχίσανε σιγά σιγά, μιλούσανε και κάνανε. Πρώτον, δεν αφήνουν τις ομάδες κρούσης που αναλαμβάνουν ανάλογα το αντικείμενο που υπάρχει, δεν τις αφήνουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Και τότε, επειδή και οι καμίτες ήταν φίλοι μου, πολλοί λένε αφού το πιάσανε στο κάτω δωμάτιο, ξέρω ακριβώς τι έγινε, γιατί 2-3 από αυτοί ήταν πολλοί φίλοι μου, πιάμε μετά καφέ. Μου λέει, Τάσο, μόλις τον αποκλείσαμε, αντί να κάνω τη δουλειά τους όπως προβλέπεται τον κανονισμό, πιάσανε την κοπέλα, αν θυμάμαι, Αμαλία τη λέγανε.
1: Βέβαια.
0: Και ξαφνικά μπαίνει π.χ. μέσα ο αττικάρχης, ο υπαρχηγός, ο οδηγός του έτσι, αλλιώς, επειδή ήταν οι κάμερες, να τη βγάλουν αυτή την κοπέλα έξω. Και με το πάνω κατέβει η κοπέλα το σκαλί, βγαίνει από τον παντελόν που είχε βάλει στην χειρομοβίδα. Και γι' αυτό ξαφνικά τι τραυματιστήκαν, από τους ακαμίτες κανένας. Και ακούς ο αττικάρχης έχασε το ένα του, ξέρεις. Ο οδηγός του λέει το πω, τι δουλειά. Ο οδηγός δεν έβλεπε, λέει, στην τηλεόραση στο σπίτι του και επειδή πήγε, λέει, το αφεντικό, πήγε και αυτός να δεις τι δουλειά έχεις μέσα. Τότε τι στέλνεις.
1: Κάτσε λίγο, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, μπόρεσαν να αφοπλίσουν το Σωρίν Ματέι και η κοπέλα ζούσε.
0: Δεν είναι, φίλε, ρε, μα αυτός δεν είχε. Όταν μπήκανε μέσα οι καμίτες, άμα θέλει να σου πω από την αρχή, ξεκινάνε όλα. Έκανε ένα...
1: Πάμε λίγο από την αρχή να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, γιατί το είχα αλλιώς στο μυαλό μου.
0: Άκου, φίλε μου, να δεις τι έγινε. Αυτοί τον είχαν εντοπίσει, ήταν κάπου από τη Χαλκίδα. Αυτός, τέλος πάντων, κάτι τους ξεφεύγει, το αυτό το σφεύγει, βρίσκεται στον Πειραιά. Μετά αυτοί τον παρακολουθάνε και σε συνεργασία με την ΕΕΠ και τα άλλα και με το μάτι του Θεού, εννοούμε τον Κοριό και αυτά. Τον ευρίσκουν, να τα λέω όπως είναι, σε μία φίλη που είχε Παύλα Γκόμενα. Αυτός εκεί πέρα στη Νιώβης, κάπως έτσι λεγόταν η οδός, δεν θυμάμαι καλά. Τον ευρίσκουν εκεί και σου λέει θα κάνουμε ντου. Πάει η ομάδα των ΕΚΑΜ που είναι η επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας για αυτά τα θέματα, εφόσον ο άλλος είναι πάρα πολύ βίαιος και κακός. Ενώ είναι σε βαθμό επικινδυνότητας μεγάλο, αναλαμβάνει, όχι το τμήμα της περιοχής, πηγαίνουν οι εκαμίτες. Πάνε τα ΕΚΑΜ εκεί και τους βάζουν και έναν εισαγγελέα μαζί. Παύλα, δεν κάνεις ό,τι θέλεις εσύ που σωμάδα, πρέπει να αναφέρεις πρώτα στον εισαγγελέα. Να χτυπήσουμε την πόρτα. Χτυπήστε την, να τη σπάσουμε όπως κάνουμε κανονικά στην επιχείρηση για να χτυπήσουμε το κουδούνι. Τα λέω λίγο πιο απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Από εκεί και πέρα κάνουν αυτοί ντου μέσα. Είναι αυτός με την κοπέλα μαζί. Ο καλό, έχουν πει ότι δεν πίνει κανένας. Θα σου πω γιατί το λόγο στο λέω. Τώρα σου λέω και ακριβώς τι έγινε. Αυτός ο Κομωδίνο είχε μία χειροβομβίδα, όπλο. Από τη στιγμή που βλέπει τώρα μία ομάδα των ΕΚΑΜ αυτά τα πράγματα, τον έχει δηλαδή εξουδετερώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που μπαίνει σε κάποιον και βλέπεις τώρα στο Κομωδίνο όπλα και χειροβομβίδες και τα πιάνει, καταρχήν, δεν σου είπα να τον καθαρίσουνε. Μία στο πόδι πέφτει, τέλος, δεν μπορεί να πάει πουθενά.
1: Να προστατεύσεις, ναι.
0: Είχε φίλε, η ομάδα των Εκάμπερι, τι πήγε.
1: Βέβαια, ναι, να προστατεύσει το περιβάλλον, να μην πάρει αυτός η χειροβομβίδα και κάνει ό,τι είναι να κάνει.
0: Τυχαία πήγε μέσα του κόψει κλίση. Τα ΕΚΑΜ έστειλες. Τέλος πάντων, είχαν εντολή να μην τον πειράξουν. Ενώ να μην τον πυροβολήσουν και τα λοιπά. Από τη στιγμή που βλέπει ο αρχηγός της ομάδας αυτά, αυτός τα πιάνει, η χειροβομβίδα και το όπλο, και τι γίνεται τώρα, βγαίνει ο αρχηγός έξω, άκου τώρα, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, βλέπεις. βγαίνει έξω να πάει στον εισαγγελέα να του αναφέρει ότι αυτός είναι οπλισμένος χειροβοβίδες για να πάρει έγκριση. Δηλαδή παίζουμε ένα χαλασμένο τηλέφωνο, είναι ένας εισαγγελέας που στη δουλειά του είναι άψογος, αλλά στη δουλειά όμως την επιχειρησιακή των ΕΚΑΜ δεν ξέρει, ρε φίλε, τι γίνεται επιχειρησιακά, εφόσον στέλνεις μια ομάδα της ΕΚΑΜ, χάσεις να κάνουν αυτό που ξέρουν, να τον βγάλουν έξω, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες μέσα στο σπίτι. Να τα λέμε όπως είναι, θα τον βγάζαν έξω σηκωτό. Και χωρίς να τον έχουν σκοτώσει. Εντάξει, έπρεπε, είχαν εντολή να ενημερώνουν τον εισαγγελέα. Και αυτό έγινε. Ώσπου να βγει ο άλλος να ενημερώσει τον εισαγγελέα ότι είναι οπλισμένος, μπαίνει αυτό στο μπάνιο και σου λέει εντάξει, κάτσε να ενημερώσουμε, οπότε θα κάνουμε ντου στο μπάνιο. Είχε μεγάλο παράθυρο ποταγωγός, μπαίνει αυτός από εκεί και ανεβαίνει από πάνω που είναι η οικογένεια της κοπέλας. Κατάλαβες τι έγινε. Και τους πιάνει όμοιρες και εκεί αρχίσανε τα τηλέφωνα τα μπούρου μπούρου με τα κανάλια, με το Sky, ο Ευαγγελάτος και μπούρου μπούρου μπούρου, χωρίς να πάλι να πάει ο διαπραγματευτής όπως γίνεται κανονικά της αστυνομίας. Μπορούσε να πάει και στο κανάλι που είναι ο Ευαγγελάτος, εφόσον ήταν ήδη το τηλέφωνο στον αέρα, και σιγά σιγά να μεταφερθεί η γραμμή στον επαγγελματία διαπραγματευτή.
1: Μα βέβαια. Αυτή είναι μια ερώτηση. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Ευαγγελάτο να μιλάει με τον εγκληματία?
0: Ποιος έδωσε?
1: Από πού και ως πού έχει την ανάλογη εκπαίδευση ο Ευαγγελάτος να διαπραγματεύεται τη ζωή της κοπέλας με τον εγκληματία?
0: Δεν ξέρω, ο Ευαγγελάτος, να σου πω κάτι, πάλι στο κανάλι είναι. Μπορεί να ψάξει ποιος είναι αφεντικό ο επιχειρηματίας που έχει το κανάλι, τι κονέ έχει με τα υπουργεία και τους υπουργούς, οπότε σου λέει το κανάλι μου φαίνεται τηλεθέαση στα καμπάνια πάνω τέρμα όλα, οπότε αφήσε τον δημοσιογράφο μου. Ο υπουργός τι θα πει, okay, είναι του, πώς τον λένε αυτό που έχει το κανάλι, δεν θέλω να λέω ονόματα, λέω τώρα εγώ παράδειγμα, γι' αυτό δεν ξέρω, λέμε. Γι' αυτό σου λέω ότι πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα και η μασαμπούκα. Από εκεί και πέρα, πώς αφήνεις ένα δημοσιογράφο 4 ώρες, όπως και με τα ίμια. Ήταν ο άλλος ο διάβλος στο πέραμα και έλεγε βγαίνει φρεγάτα, το υποβρύχιο, είχε ενημερωθεί όλη η Τουρκία τι γίνεται, τι βγαίνει έξω. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας μέσα, εφόσον λέει ο εισαγγελέας πιάστε τον, μπαίνουνε μέσα, σπάνε την πόρτα και έλειπε αυτός. Δεν που πήγε, είχε αδέρφια από πάνω. Και αρχίζει αυτός και μιλάει και μιλάει. Έχει την χειροβοβίδα στα χέρια του. Αυτός εντωμεταξύ, επειδή τα είχε πει όλα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Μία αδρεναλίνη, κάγκελο. Ανεβαίνει αυτός από πάνω. Και την ώρα που αρχίζουν και του μιλάνε, επειδή αυτός δεν ήταν φίλε μου ζαχαροπλάσης, ούτε ήταν μπαρίστας να φτιάχνει καφέδες. Η δουλειά του ήταν να είναι κακοποιός. Από εκεί και πέρα πιάνει την κοπέλα, από πίσω της αυτός, αγκαλιά τα δυο χέρια προς τις τσέπες μπροστά και τα περνάει μέσα από το παντελόνι της, μέσα από το παντελόνι της, μπουνιές και τα δυο και στο ένα και την χειροβοβίδα. Γιατί το κάνει αυτό? Σου λέει σε περίπτωση που με πυροβολήσει κάποιος ελεύθερος κοπευτής, να τα λέμε όπως είναι επιχειρησιακά. Με έχουν βάλει το σταυρόνιμα, λέγεται αυτό που κοιτάει διόπτρα και ξαφνικά φάει μια μπα. Οπότε σου λέει σε περίπτωση εγώ να μην η χειροβοβίδα θα πέσω, να τους κάνω ζημιά. Τον έχουν πάρει γραμμή εκαμίτες ότι λείπει η χειροβοβίδα από κάτω, κατάλαβες, και την έχει μαζί και τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους. Ξαφνικά κάνουν ντου. Άκουε εκαμίτες μέσα, του μιλάνε, είναι ένας δεξιά αριστερά και του λέγανε εσύ, ας την οικογένεια δευτεί, και όπως του μιλάνε, Γρηγόρη, άκου εδώ τώρα να καταλάβεις. Του τραβάνε ταυτόχρονα και δύο τα χέρια του, του τα ανοίγουνε, δηλαδή να φύγει η κοπέλα, του τα ανοίγουνε, αυτός κλείνει τα χέρια του στο στήθος του και πέφτει μπρούμουτα μπροστά, ξέρετε, με τα χέρια πλακωμένα. Νομίζανε τώρα αυτοί ότι χειροβοβήγανε ακόμα, αυτός την έχει αγκαλιά και πέσε κάτω. Οπότε τι γίνεται, άκου. Οι πολεμάνε τώρα να τον γυρίσουν τούμπα και πάνω σε αυτή τώρα την κατάσταση μπαίνουν μέσα οι ανώτατοι των ανωτάτων ανώτατοι για να βγάλουν την κοπέλα έξω. Η κοπέλα έχει πάθει αμό, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν έχει πάθει κοπέλα μέχρι στιγμής τίποτα. Δεν αφήνουν όμως να τελειώσουν οι εκαμίτες με αυτόν και την κοπέλα. Η κοπέλα κάτω. Μπαίνει μέσα ο αντικάρχης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν αυτοί, ανώτατοι, που δεν είχαν καμία δουλειά στο χώρο, μόνο η ομάδα η επίλεκτη των ΕΚΑΜ, Μπαίνουν μέσα, λένε στο καμίδες, παιδιά, εντάξει, τελειώσατε. Ξέρεις, επειδή τον είχαν κάτω τον άλλον, πρόσεχε, σηκώνουν την κοπέλα, όχι οι καμίδες, αυτοί που σου είπα. Και με το που κατεβαίνουν ένα-δύο σκαλιά, αυτός είχε αφήσει τη χειροβομβίδα στο παντελόνι, χωρίς την περώνει, αλλά πως ήταν στο παντελόνι της, δεν είχε άνοιξει αυτό το πλαϊνό που οπλίζει και αρχίζουν αντίστροφα για να σκάσει. Και με το που κάνει η κοπέλα το πρώτο σκαλί, βγαίνει από το μπατζάκι της η χειροβομβίδα, τάκ τάκ όπως βλέπουμε στις ταινίες σας, σκαλιά σκάει. Καταλάβες με αποτέλεσμα, γεια σας, κοπέλα. Ο άλλος που κόπηκε το πόδι, ο οδηγός λέει του Αττικάρτη, δεν ξέρω, του υπαρχηγού, ο υπαρχηγός τραυματίστηκε, αυτοί που ήταν δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά όλοι ήταν εκτός των ΕΚΑΜ. Ξαφνικά βρεθήκανε γιατί θέλανε να τη βγάλουν από την πολυκατοικία, εμείς είμαστε αγκάζε, τη φέραμε. Έτσι φίλε μου έγινε, γιατί δεν σ' αφήνουνε ποτέ, όπως και με τα ίμια. Γιατί και η αρχηγέ Λιμπέρι, να μην πάρουμε τη σημαία, τι επιπτώσεις θα έχουμε, να μην φυσήξει ο Πάγκαλος.
1: Για άλλη μια φορά όμως είδαμε το ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ρε Σιτάσο. Δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο να μιλάει ένας άνθρωπος που δεν είναι εκπαιδευμένος με τον κακοποιό, ο οποίος απειλεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ο Ευαγγελάτος δεν έχει καμία θέση. Τον επέτρεψε κάποιος να μιλάει. Πρόβλημά τους. Ποιος ήταν αυτός, παρετήθηκε ο Βασιλακόπουλο, ο Βασιλόπουλος τότε και τι έγινε, παρετήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας και τι έγινε, χάσαμε τη ζωή, χάσαμε την Αμαλία.
0: Αν το ίδιο γίνεται, φίλε μου.
1: Φυλακή πήγε, φυλακή πήγε ο Βασιλόπουλος, δεν πήγε.
0: Στο μάτι που καήκαν όλοι, τον αρχηγό της πυροσβεστικής κυνηγάνε. Στα τρένα, το σταθμάρχη κυνηγάνε, δηλαδή ποτέ δεν φταίει κανένας. Να σου πω κάτι, στέλνεις μια ομάδα ΕΚΑΜ. Γιατί δεν την αφήνεις να κάνει τη δουλειά της, να στον εφέρει σε σάκο μέσα.
1: Γιατί, ήθελε ο Σκάι να δείξει πλάνα.
0: Ναι φίλε μου, ο Σκάι να δείξει πλάνα.
1: Τι δουλειά έχει ρε φίλε ο Σκάι να δείχνει πλάνα τώρα ενώ απειλεί ο άλλος να σκοτώσει μια κοπέλα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή πιο σημαντικό τι είναι, να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Να σώσουμε, να αποφύγουμε το θάνατο μίας ομήρου ή να έχει πλάνα ο σταθμός του Αλαφούζου, να τα πω έτσι απλά και λαϊκά τώρα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τότε γιατί υπάρχει, για να ακούει τι λέει το κάθε κανάλι. Τι έπρεπε να πει, να σου πω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή θα ξέρω και έχω εκπαιδευτεί και το ξέρεις και εκεί που δούλευα σαν ασφάλεια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κυκλοφοράει 3-4 τετράγωνα άνθρωπος, εκενώνονται όλα και μένει μόνο το κτίριο που γίνεται η εμπλοκή και αναλαμβάνουν οι μονάδες επιχείρησης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Μπορούσαν να κόψουν τα ρεύματα όλα, να φωταγωγήσουν το δωμάτιο. Πρόσεχε, αυτοί θέλανε τώρα τηλεθέαση. Πρώτον οι δημοσιογράφοι και το κανάλι, δεύτερον θέλανε τηλεθέαση, αυτοί που θα συμμετέχανε μετά, οι ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας που δεν είχαν καμία δουλειά να μπλακούν μέσα που υπάρχει η ομάδα των ΕΚΑΜ. Αυτό θέλω να σου πω. Ένα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πώς δεν παίρνει το νόμο στα χέρια του εφόσον αυτή είναι η δουλειά του, να πάρει το σταθμό να πει κόβονται όλα τώρα, που μπορείς να το κόψει και από μόνο του, χωρίς να πάρει καμία τέτοια. Αυτά είναι.
1: Ναι, αλλά είχαμε ένα αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Αμαλία και απλά να παραιτηθεί για άλλη μια φορά ένας αξιωματικός. Θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί πραγματικά μου φαίνεται γελίο όλο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα κανάλια. Εδώ πέρα οι υπουργοί θα έπρεπε πρώτα να κάνουν ένα σχέδιο, να οργανώσουν μαζί με την ελληνική αστυνομία την αντιμετώπιση του προβλήματος και μετά ας βγούνε να κάνουν και δηλώσεις στα κανάλια. Δεν γίνεται πρώτα να μπαίνει μέσα ο κάμεραμάν μαζί με το δημοσιογράφο και με τα τηλέφωνα σε ζωντανή μετάδοση τώρα να διαπραγματεύονται για το αν θα αφήσει ή δεν θα αφήσει τη χειροβομβίδα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, Γρηγόρη. Την Κυριακή θυμάσαι, κοπελίτσα, Κυριακή. Πήγε στο τμήμα. Μέσα στο τμήμα μιλάει, κάνει δείχνω, ένας της λέει παρταξί. Ο άλλος ήταν μέσα στο φυλάκιο και έξινε, δεν ξέρω, έβλεπε το TikTok τι έκανε live. Ο άλλος και με το που γίνεται αυτό, πάλι δεν τρέχει τίποτα, εγώ κοίταζα αλλού, ο ένας λέει έτσι και έτσι. Γιατί να χαθεί η ζωή π.χ. της κοπελίτσας αυτής. Γιατί να χαθεί η ζωή της 19χρονης στην Κεφαλονιά εφόσον γνωρίζουν ποιοι είναι οι ταλαβεριτζίδες. Γιατί δηλαδή αυτές οι πλατείες κάθε βράδυ να υπάρχουν οι αγγέλες και όλοι φορτωμένοι με μαχαίρια?
1: Σωστό. Να σου πω και κάτι ακόμα εγώ για το Σωρίν Ματέι. Ότι το 95 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και είχε και αρκετές ληστείες στην πλάτη και είχε καταφέρει να διαφύγει από τα δικαστήρια των Ευελπίδων. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις ότι το 1996 εδραπέτευσε τις φυλακές της Κέρκυρας? Ποιοι φταίνε για όλα αυτά, δεύτερη η ελληνική αστυνομία?
0: Τι σου λέω.
1: Και τον ανακάλυψαν τυχαία, να πούμε, σε ένα μπλόκο και τον πήγαν στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, γιατί διαδραπέτευσε και από τις φυλακές της Λάρισας. Τι να λέμε τώρα, πλάκα κάνουμε? Και το 98 μετά διατάζει τη μεταφορά του στις φυλακές Αγίου Στέφανου Αχαΐας και κατά τη διάρκεια της παραμονής δραπετεύει και πάλι από το τμήμα μεταγωγών της Πάτρας και επιστρέφει στην Αθήνα μέχρι που τον βρήκαν εκεί με την κοπέλα. Δηλαδή έχει δραπετεύσει 5 φορές ο άνθρωπος και μετά πήρε μια ανθρώπινη ζωή.
0: Γρηγόρη μου, γι' αυτό πληρώνονται και καλά οι μεγαλοδικηγόροι τα ονόματα, για αυτούς τους λόγους.
1: Και έλυσε το θέμα με μια παρέτηση αξιωματικού. Σοβαροί είμαστε.
0: Της Κυριακής αυτός που την έσφαξε στο τμήμα που είναι? Στο ψυχιατρίο. Και καλά με ψυχολογικά και τα λοιπά. Κάνει τον τουρίστα εκεί, πήγε την κοπελίτσα, έκανε ρόμπα πάλι όλη την αστυνομία και καλά εφόσον έγινε έξω από το τμήμα και σου λέει δεν τρέχει τίποτα. Παντού δεν τρέχει τίποτα, φίλε μου. Ακούω κάθε μέρα με τα πατίνια, πιτσιρικάδες, τι δουλειά έχουν 12 χρόνια, 13, λεωφόρο Βουλιαγμένης, Κηφισού, Συγκρού. Ο άλλος φοράει ένα κρανδάκι και μου κατεβαίνει τώρα δίπλα από τα αυτοκίνητα με ένα αυτό και τα έχουν και φτιαγμένα.
1: Εδώ πέρα έχουν τόσο ασυλία οι δικαστές, έχουν ασυλία οι λοιμοξιολόγοι, έχουν ασυλία οι βουλευτές, έχουν ασυλία οι τραπεζίτες, έχουν ασυλία τα νοσοκομεία, έχουν ασυλία οι προδότες της πατρίδας. Ακόμα και ο τελευταίος του τελευταίου που είναι τσιράκι του συστήματος έχει ασυλία. Και να σου πω και κάτι, εδώ 89 χρονών παππούς μπήκε με την καραμπίνα. Πρώτα στον Εύκα, μετά στο Ειρηνοδικείο και έφυγε και μέχρι την Πάτρα πήγε στο ξενοδοχείο, κοιμήθηκε και δεν το βρήκε κανένας. Ποια ελληνική αστυνομία τώρα και ποιος Χρυσοχοίδης?
0: Εκεί είμαστε τυχεροί, ευτυχώς που δεν υπήρχαν αστυνομικοί, ας το πούμε εκεί. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί άμα τον βλέπανε με την καραμπίνα, θα βγάζανε τόπλε, θα του λέγανε άσε. Αυτός μπορεί να άριχνε για κάτι ή θα σκοτωνόταν ο άνθρωπος ή κάποιον θα πυροβολούσε, ενώ μπήκε, βγήκε. Έφυγε, πήγε στην Πάτρα, πάλι καλά που δεν πήρε άλλο να φύγει και δεν τρέχει τίποτα, ρε φίλε. Αυτό σου λέει, κοίτα, τίποτα. Σκεφτεί τώρα, πήρε τώρα μια καραμπίνα, νομίζω ότι πήγαινε για πέρδικες, που η καραμπίνα είναι καραμπίνα, δεν είναι πιστόλι. Ενώ δεν είναι όπλο κύρος, πήρε ολόκληρη γλίτσα, ξέρεις, σαν αυτή που κρατάνε, η βοσκή, και έκανε βόλτες στα Ειρηνοδικεία.
1: Με το ταξί πήγε, ρε. Πήγε μέσα στο ταξί με την καραμπίνα και πήγε εκεί, τι να λέμε τώρα. Και δεν το πιάσανε, δηλαδή 89 χρονών άνθρωπος. Πυροβόλησε εδώ, πυροβόλησε εκεί, σηκώθηκε, έφυγε. Και μου μιλάνε για κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Ποιο κύρος, αδερφέ?
0: Είπα στο βίντεο, εμένα που μου έχουν πάει τα διπλά τα ένσημα, το ξέρεις και σου έχω πει. Λέει τόσα χρόνια αυτά τα ΟΗΚ που δικαιούμαι τα διπλά που είναι με εξάμεινα, μου τα έχουν φάει. Γιατί εμένα φοράει το θέμα από το 2000 και κάτω. Από το 2011 τα κόψανε τα διπλά, πρέπει να τα πληρώνει το κομμάτι σε αυτή που παίρνανε. Τέλος πάντων. Και λέω τώρα, εγώ αυτός 89 χρόνια και κάνει έτσι. Σκέψε δηλαδή να του τη δώσει μια νου εκπαιδευμένου εκαμίτη, αντιτρομοκρατική, αυτά όχι καλεξίδωτα. Λέμε, ένας ειδικό δυναμίτης, σου λέει δεν μου τα δίνουνε, η πείνα, τα παιδιά μου, μια που θέλω να αυτοκτονήσω αυτά, γιατί να μην πάρω και 5-6 μπροστά μου. Πολλοί το έχουν σκεφτεί. Και να σκεφτεί επιχειρησιακά, να βάλει την εξάρτησή του και να πει όλα αυτά. Εδώ μπήκε άλλος 89 χρονών. Και δεν πήρε κανένα σκαμπάρι. Δηλαδή, άμα πει ένας εκπαιδευμένος ή τρομοκράτης ή κακοποιός, τι θα γίνει δηλαδή? Δηλαδή, αν έμπαινε ένας, όπως λέω εγώ, η μαύρη χείρα, αυτά που γίνονται δηλαδή τώρα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, μπει ένας δοσμένος από μέσα και βάλει μια εξάρτηση με σε 4 TNT και μπει μέσα, πάει, δεν τρέχει τίποτα. Ούτε ασπίδες. Ξέρεις, η ασπίδα είναι αυτή όπως αεροδρόμιο που περνάς που χτυπάει. Το ότι κουβαλά, ούτε τίποτα. Και τα παίρνει ο άλλος, ανεπεινάζει όλο το Ειρηνοδικείο και στο τέλος δεν ξέρω τι γίνεται. Και πάλι ξέρεις ποιο είναι το γαμό του. Αυτή δεν φταίει κανένας. Όχι τίποτα. Θα την πληρώσω περιπέρας απέναντι, θα του πούνε γιατί δεν τον είδω περιπέρας. Αυτή δεν ξέρει κανένας ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως το θέτουμε τώρα, δεν υπάρχει ασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Γιατί Ο αστυνομικός θα έρθει μετά από ένα μισάωρο. Εμένα τώρα θα τα πω έξω από τα δόντια. Εμένα μου είχε έρθει πριν δύο εβδομάδες ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μου λέει: αδερφέ, με παρακολουθούνε, με τραμπουκίζουνε, με ακολουθάνε παντού. Όπου είμαι, μου λένε σήκω φύγε, γιατί αυτός ήθελε να επενδύσει σε μια περιοχή. Τέλος πάντων είχε μπλέξει εκεί πέρα με κάτι τύπους. Και πήγα στην αστυνομία και μου είπανε: όταν έρχονται αυτοί, λέει, και όταν τους βλέπω να με παρακολουθούν και να με τραμπουκίζουν, να παίρνω το 100. Και παίρνω, λέει, το 100 και έρχονται μετά από 40 λεπτά. Δηλαδή, τι περιμένουμε, λέει, να με πάρουν απαγωγή? Το ίδιο και στην Κρήτη με το παιδάκι. Ή πήγαινε το παιδάκι στην αστυνομία και έλεγε: ο άνθρωπος αυτός θέλει να με σκοτώσει. Και του λέγανε: άμα έρθει, πάρ το 100. Ποιο 100, ρε, εδώ πέρα η ΕΕΠ η ίδια πήρε το 100. Ατρελαθούμε τελείως.
0: Μόλις σκοτώσανε τον άνθρωπο που λες, τότε θα πούνε: ξέραμε, αλλά δεν είχε κάνει μήνυση. Ξέρεις, δεν είχε αυτό. Τέλος πάντων, ρε φίλε, αγάπη να δεις, δεν βγάζεις άκρια. Όχι, παντού δεν βγάζεις άκρια, δηλαδή σε όλα τα ζητήματα. Δεν γίνεται τίποτα, φίλε μου. Βλέπεις ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός λόγω ακρίβειας. Όσοι πάρουν στη δουλειά τους, που πάρουν και έρχονται για τα μεσημέρια, τα απογεύματα, βλέπεις δηλαδή ένας εκνευρισμός στα φανάρια. Ένας βρίζει για το πάρκινγκ, ο άλλος την κοπέλα. Δεν χωράει μηχανή μου. Πάρτης, η κόρη της κοπανέ τα κεφάλια, της πάει τα πόδια. Δηλαδή σταματάνε, ο άλλος βγάζει λωστάρια, όπλα. Δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα βλέπεις τώρα. Δηλαδή φοβάσαι να του πει στα λουνέρα, φίλε, είναι πράσινο, πήγαινε. Σου λέει θα κατέβει, όσο είδα και ένα μυδράλιο με στα μάξι. Πώς θα τι τρέπεται, ρε φίλε, και γίνεται αυτό? Δηλαδή παλιά, γιατί δεν υπήρχαν? Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά στη Σύρο, ακούγαμε ένα τροχείο, όχι για το νησί, για τη Σύρο, γενικά στην Ελλάδα ακούγαμε ένα τροχείο το χρόνο και λέγαμε: πού από ρε εσύ, τι έγινε? Ξέρεις, αναχωριό ήταν όλη η χώρα. Τώρα καθημερινά ακούμε νέοι πεθαίνουνε άδικα, που πρέπει δηλαδή να έχει λάβει τα μέτρα της η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές και τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν 10 αστυνομικοί, ας το πούμε, οι οποίοι το κάνουν με την ψυχή τους, και υπάρχουν άλλοι 10 που κάθονται και ξύνονται τα αυτιά τους και σου λένε: φίλε, εγώ παίρνω το μισθό, τώρα να ανακατευτώ εγώ να πάω εκεί που είναι τα πρεζόνια, να πάω εκεί. Ενώ ξέρουν τι γίνεται. Όλοι ξέρουν. Εδώ πέρα ξέρει ο απλός πολίτης. Σε κάθε γειτονιά, άμα ρωτήσει η κυρία Μαρία στο μπαλκόνι, θα σου πει: παιδί μου, το έχουμε δει από δημοσιογραφική έρευνα που λένε τα κανάλια, που υπάρχει το θάνατος, λέει η γυναίκα απέναντι, μα τους βλέπω κάθε βράδυ. Μαζεύονται, ανταλλάσσουν ενέσεις, κάνουν όπλα κτλ. Δηλαδή πώς θα ξέρει η κυρία Βαγγελιό που μένει στο δεύτερο και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής δεν γνωρίζει τίποτα? Όταν γίνει μόνο τους φωνάζουν να πάει να πάρει με την κορδέλα μέτρα, να αποκλείσει, να δει πόσο σκάλει και εσύ, να γίνει καταμέτρηση, δηλαδή αυτό που προβλέπει. Και μετά δεν κρέχει κάτι, τίποτα. Έτσι είναι, φίλε μου. Δεν υπάρχει, να ξέρεις, αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι 10 αστυνομικοί, 50, οι οποίοι κοιτάνε, κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως λέει και στο στρατό, και όσο ανεβαίνουν οι βαθμοί, κακώς τα ψέματα, γιατί ήμουν 10 χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας και τα ξέρα, όσο ανεβαίνει ο βαθμός και φτάνεις προς την καρέγλα τη μεγάλη, εκεί πέρα μπαίνεις στις δράγες του τρένου. Σου λένε όποιοι είναι κυβέρνηση: φίλε μου, θα κάνεις αυτά. Πες ότι είμαι αρχηγός για εθά εγώ. Και λέω αυτό και αυτό. Θα μου πούνε, ρε βάτραγε, όπα. Τι είναι αυτά που λες? Μα αυτό πρέπει να γίνει. Όχι, φίλε μου, άμα κάνεις αυτά, πήγαινε σπίτι. Θα σε βγάλουμε, θα γίνει το κησέα και τέλος. Αυτή είναι η χώρα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η χώρα και αυτή είναι και η κατάντια, διότι δεν μπορεί και ο Έλληνας να εμπιστευτεί ξανά το κράτος και την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, άμα κάτσεις να συζητήσεις με κόσμο, θα σου πούνε: ρε Γρηγόρη, ποια αστυνομία, ποια δικαιοσύνη, ποιοι θεσμοί, όλα κατεστραμμένα, ό,τι κάνουμε το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό είναι που υπερισχύει στην άποψη, στην κοινή άποψη.
0: Έχει απογοητευτεί ο Έλληνας καταρχήν. Δεν ξέρει πώς να πληρώσει τους λογαριασμούς. Περνάνε δηλαδή, έχεις δύο παιδιά. Το ένα σου παιδί λέει σπουδάζει με αγώνα και δύο γονείς να δουλεύουν, τα νίκια στα ύψη. Δεν νοιάζει καθόλου την πολιτεία και κανέναν. Περνάει το άλλο σου παιδί και γιατρός να περάσει και δικηγόρος, αντί να γελάνε οι γονείς, κλαίνε. Κλαίνε γιατί σου λέει θα πάει και το άλλο το παιδί, 600 ευρώ είναι το πιο φτηνό και αυτό είναι υπόγειο στρούκα. Πώς θα πληρώνω στο ένα παιδί 600 άρια και στο άλλο 600 άρια, εσύ τα τηλέφωνά τους, τα κινητά τους, το τι θα τρώνε, και τι να πληρώνεις εσύ για το σπίτι μας, τα φτάνει και δηλαδή τι δουλειά θα κάνουμε. Ανεργία παντού, ακρίβεια κάθε μέρα, όλα τα είδη πρώτης ανάγκης απορρυπαντικά, να πλένεις δυο βραγιά, να πάει να πάρεις δυο υλικά για τα τος, για τος λέμε, δεν λέμε για μοσχάρι. Για να πας τώρα να πάρεις μοσχάρι από το κρεοπολείο πρέπει να έχεις και σωματοφύλακα μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή ο Έλληνας τώρα το κεφάλι του κοιτάει πώς να επιβιώσει, οι άλλοι έχουν βρει πάτημα τώρα επειδή είναι μπουρδοκλωμένο το κεφάλι μας. Σου λέει, ξέρεις κάτι, κάθονται αυτοί και όλα τι ωραία. Βγαίνουν στα κανάλια, τρίβουν τα χέρια, δηλώσεις, θα πάρουν αύξηση ένστολη. Τι αύξηση? Άμα το διαιρέσεις με το μήνα, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, μια που είσαι εκεί, δεν μπορεί να πάρει ο ένστολος, τι 50 λεπτά. Και κατά τα άλλα, θα παίρνουμε και τις άλλες στην Μπελάρα και τα άλλα τα F-35 και όλα τι ωραία. Και έχουμε κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα έχουμε κάνει για τους τουρίστες. Και μου είχε πει ένας ναύαρχος παλιά, ναύαρχος όμως ναύαρχος, όχι του τζάμπο ναύαρχος, που λέει, Τάσο, ένα πράγμα θα σου πω. Θα είμαστε τουρίστες στην ίδια μας τη χώρα. Εγώ ήδη το βλέπω.
1: Άμα είμαστε τουρίστες, καλά θα είναι. Μην είμαστε υπηρέτες των τουριστών στην ίδια μας τη χώρα.
0: Ίδιο θα είναι. Αυτοί που έρχονται εδώ τουρίστες ξεκινήσανε με υπηρέτες. Και σιγά σιγά είναι όλοι με μαγαζιά, όλοι επιχειρηματίες και στο τέλος σαμπουκαλεύονται κιόλας. Και δεν μιλάει κανένα.
1: Κάνουν και τους μάκες
0: να μιλήσει. Το κράτος.
1: Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ποια είναι η λύση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί έχει πάει και 55 τάσο. Ποια είναι η λύση? Δηλαδή ο ελληνικός λαός δεν συσσωρεύεται, δεν συσπυρώνεται. Δεν συσπυρώνεται, καλός ή κακός. Γιατί υπάρχει διχόνοια, γιατί να απ' τη μία ο ένας πολιτικός αρχηγός λέει εγώ θα σώσω την Ελλάδα, απ' την άλλη ο άλλος, μισή γουστάρουν τον έναν, μισή γουστάρουν τον άλλον και έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, έχουν κάνει 20 κόμματα και η Νέα Δημοκρατία τους γλεντάει. Τους γλεντάει, τι να κάνουμε ρε Τάσο, η αλήθεια είναι αυτή. Όταν βλέπεις εδώ πέρα τον πατριωτικό χώρο σπασμένο στα 10, τους αριστερούς σπασμένο στα 10 και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να είναι χέρι-χέρι και να ψηφίζουν κάθε τροπολογία και κάθε ρύθμιση που νομιμοποιεί την παρανομία, μας γλεντάνε ρε φίλε.
0: Δύο πράγματα να σου πω, Γρηγόρη, για να κλείσουμε. Θα σου απαντήσω εγώ τι βλέπω για να στρώσει αυτή η χώρα. Πρώτα όμως θα σου πω κάτι. Ότι όλα τα κόμματα είναι ίδια, μικρά και μεγάλα. Εάν ήμουν εγώ πρόεδρος μια κόμματος, δεν πρόκειται να ανακατευτώ. Το λέω και δημόσια, γιατί πολλοί είσαι με αυτό. Είναι δαπάσμα αυτά. Αυτά είναι κουραφέξαλα που λένε, γιατί μου ρίχνουν και εμένα λάσπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν ήμουν πρόεδρος σε ένα μικρό κόμμα, μόλις γινόταν αυτό με τα Τέμπη, πριν γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Θα είχα κάτσει φίλε μου εγώ, οι υπόλοιποι του κόμματος μπροστά στη Βουλή, κάτω κλαδών. Χωρίς να τσαπουκαλευόμαστε και καλά είναι ο Μπάτραγος και μασάμε πέτρες. Καμία σχέση, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Ναι. Εμείς κοιτάμε το δίκαιο της Ελληνίδας και του Έλληνα. Θα ήμουν μπροστά στην πόρτα της Βουλής, μέχρι που να λυθεί το θέμα με τα Τέντι, ποιοι φταίνε να κάτσουνε, τέλος. Όχι, δεν μπαίνετε, να μας τραβάνουν όλα τα κανάλια. Δεν μπαίνουμε μέσα, το έχει κάνει κανένας. Όχι, μπαίνουνε, ο ένας βρίζει τον άλλο παραμυθάκι για να μαζεύουνε ψηφαλάκια. Και αν θέλω να σου πω και κλείνουμε το τι θέλει η χώρα για να ισιώσει λίγο από τον κρεμό, γιατί πάντα πέφτουμε ελευθερά, ελεύθεροι κάνουμε, άλμα ελευθέρας όλη η χώρα πέφτει. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ πιστεύω και το λέω πάντα και στα live σε όλα μέσα, ότι αυτή η χώρα για να στρώσει θέλει ένα κούνημα γερό. Ή θα γίνει κανένα ντου από παντού και θα φύγουν όλοι αυτοί οι λεκέδες, οι σαλιάριδες, οι ρουφιάνοι θα εξαφανιστούν, γιατί αυτοί έχουν τα σπίτια από 6-10, τα έχουν κάνει 106, έχουν και το κομπόδεμα, θα μείνουμε εμείς πίσω πάνω να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Δεν αλλάζει αλλιώς. Άκου να δεις. Αυτή η τροπή που έχει πάρει πολιτικά με όλα αυτά τα κόμματα που βλέπω πάνω εκεί, δεν αλλάζει η χώρα. Για να αλλάξει η χώρα πρέπει να κουνηθεί. Πώς θα κουνηθεί, πώς πήγε ο 89χρονος, ξαφνικά θα γίνει καμιά άλλη.
1: Δεν μπορούμε να παρακινήσουμε σε μία όμως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Δηλαδή θα γίνει καμιά αλυσιδωτή αντίδραση. Ή με αυτούς που έχουν μαζέψει όλους μέσα, ξαφνικά θα γίνει καμιά ανταρσία και θα γίνουμε κουμπάρια όλοι μαζί, ή θα γίνει κανένα ντου. Από τους γείτονες περιμένουμε, στο τέλος θα γίνει από αλλού το ντου. Είδες εκεί με τους Ισραηλινούς με τα σκάφη. Τους πιάσανε και όμοιρους τους δικούς μας ανοιχτά της Κρήτης και δεν μιλάει κανένας. Πού είναι το Υπουργείο Άμυνας? Πού είναι? Ήταν όλα τα παιδιά που είχαν τα κότερα. Σου λέει ήρθαν εδώ, μας εκμαλωτήσανε και πού τώρα ανοιχτά της Κρήτης. Και πήγε το λιμενικό και έκανε το ταξί. Το ταξί στους Ισραηλινούς να παίρνουν τους ανθρώπους να του κοιτάνε αυτά. Πού ζούμε, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη μου, ξέρεις, γιατί δεν τους νοιάζει, γιατί αυτοί κάθονται στα ζεστά τους, στα τζάκια τους, που τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Λοιπόν, να μιλάμε ένα μήνα, δεν θα δούμε κάτι σωστό που κάνουν.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Και με πετρέλαιο, στα ύψη. Βάζαμε ξύλα στο τζάκι, στα ύψη. Πετάγαμε κομμωδίνα μέσα και ντουλάπια παλιά, θα σας τα πούμε. Σου λέει τα μηνάδες, τα τρώτε κλίση. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Έλληνας για να επιβιώσει, να βρει τρόπο, βρίσκουν αυτοί αντίμετρα και μας καθυλώνουν με τους λογαριασμούς. Αλλά δεν κάνουν κάτι να ισιώσει λίγο η χώρα. Δεν πρόκειται να ισιώσει.
1: Θα ισιώσει, μην αγχώνεσαι, έρχεται ελπίδα, αδερφέ μου. Γιατί, γιατί θεωρώ ότι όταν ο Έλληνας πολίτης πεινάσει όπως άρχισε να πεινάει τώρα και αδειάσει το πιάτο του και καταλάβει ότι όλοι αυτοί δεν θα τον βολέψουν ούτε θα τον εξυπηρετήσουν, τότε θα τους γυρίσει την πλάτη. Σε ευχαριστώ πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο, Τάσο.
0: Τον καφέ και το ίντερνετ, άμα κόψουν τότε θα γίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Τασάρα.
0: Ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ.
1: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου άντρα στον ποταμό Λουδία στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Πληροφορίες αναφέρουν πως έδεσαν οι δράστες στη σωρό με τούβλα. Στην πολιτική επικαιρότητα, με ευχές για την γιορτή της μητέρας, ξεκίνησε την κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια. Μιλά για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέας, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος. Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχει κατοχυρωθεί ως ο Πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά του ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Όταν στο Ιόνιο κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις: ότι η χώρα είναι μπαχαλό, τόνισε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο, όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος και νοτίος της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια ντρόνς, έτσι ώστε ο σκιώδης στόλος, όπως τον αποκαλούν τον τάνκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως της Πελοποννήσου. Σε τεντωμένο σκηνή συνεχίζονται τις τελευταίες ώρες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Παϊράν, καθώς η εύθραστη εκεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά δοκιμάζεται από την πρόσφατη ένταση στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πρόταση είναι υπό εξέταση. Ωστόσο, απειλεί με σφοδρή απάντηση και εκπλήξεις αν δεχθεί νέα επίθεση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και 30. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, 4 μποφόρ νοτιοανατολική άνεμη, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα.

0: τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
8: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
7: Φοβερό, ναι.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς

0: αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
2: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν, ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
3: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
1: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
4: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο μπροστά.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
2: Καλησπέρα κύριε Ερέτη, σε εσάς και στο κρατέ σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Εδώ, στον αγώνα.
1: Κύριε Πετράκη, θα ξεκινήσω μία είδηση και θα σχολιάσουμε μετά και ό,τι άλλο θέλετε, η οποία έχει έρθει τώρα στην επιφάνεια, είναι μια βόμβα θα μπορούσα να πω, του Νίκου Σίψα, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να χρησιμοποιούμε μάσκες σε κλειστούς χώρους λόγω χανταϊού. Δεύτερη γύρα.
2: Πάμε για second time.
1: Ναι.
2: Πάμε πραγματικά. Το πείραμα πέτυχε της πρώτης φοράς. Το πείραμα της πρώτης φοράς πέτυχε, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, δηλαδή θα έχουμε τώρα δεύτερη γύρα με τον καινούργιο ιό, το χανταϊό.
2: Έχουμε προετοιμάσει καιρό τώρα ότι πριν βγει αυτός ο συγκεκριμένος ιός, ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει μια νέα πανδημία, μιλάνε επιστήμονες, μιλάνε από όλο τον κόσμο. Δεν μας πέτε παράξενο τίποτα. Αυτό ήταν απόλυτα επιτυχημένο ότι μπορούσε να το πείραμα. Σε όλα όμως. Στην υπακοή, στο πώς κινηθήκαν οι αγορές, σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το θέμα υγείας, ψυχικής υγείας. Από όλα πετύχε το πείραμά τους. Έχει μετά αποτελέσματα και λόγω του εμβολιασμού και πάει ακόμα και σήμερα και συνεχίζεται.
1: Θέλω να σχολιάσουμε επίσης και αυτό που έγινε στην Κρήτη και να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι είχαμε μια βαριά δήλωση του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε, που λέει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί του ήταν έμπορος ναρκωτικών, είχε θέμα με τα όπλα, κάτι διακινούσε όπλα, κάτι τέτοιες τρέλες έλεγε, και ότι στο τμήμα της Αμουδάρας είχε ρουφιάνος και δικά του άτομα σοβαρές καταγγελίες από τον πατέρα και δεν τον έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει?
2: Γιατί καταρχήν να πω ότι αυτό το σκηνικό που είναι στην Κρήτη είναι κάτι το οποίο εύκολα μην γίνει ποτέ, ούτε στην Κρήτη πουθενά. Διότι ποτέ να φέρνει μια ανθρώπινη ζωή, όχι δεν είναι, επειδή είναι μόνο, δεν είναι νόμιμο, δεν πρέπει να γίνεται για χίλιους λόγους, πόσο μάλλον όταν ένα μικρό παιδί κατά λάθος με το φίλο του μέσα στο αυτοκίνητο είχαν ένα ατύχημα, ο ένας σκοτώθηκε και ο άλλος τραυματίστηκε σοβαρά. Δυστυχώς καμιά φορά οι άνθρωποι στον πόνο τους πάνω και έχοντας από πίσω τους ανθρώπους να τους, το μυαλό να τους το κάνουν χυλό, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Όσον αφορά τη μέτρα Μουδάρας, ο Σιέλου Φιάνος, δεν ξέρω αν ήταν αρκέμπορος ή δεν ήταν αρκέμπορος συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Παντού, και ειδικά σε μικρές κοινωνίες, πληθές κοινωνίες, με οικογενειακές σχέσεις με κάποιους ή συγγενικές σχέσεις, μπορείς να βρεις πληροφορίες από παντού και να έχεις ανθρώπους δικούς παντού μέσα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η αστυνομία είναι σίγουρο πως δεν λειτουργεί σωστά σε όλα τα μήκη πλάτη. Διότι η ηγεσία του Υπουργείου του Προστασίας του Πολίτη, το μυαλό τους το έχουν περισσότερο στο κέρδος και όχι στην προστασία.
1: Δεν είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές?
2: Είναι τραγικό, δεν είναι λυπηρό, κύριε Σερέτη. Και θα πω κάτι, παρόλο που τις γυναίκες την λατρεύω, κύριε Σερέτη, και είναι το μορφότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, στον άντρα, μετά τα παιδιά του, άρα χρειάζονται γυναίκες για να γίνουν τα παιδιά, ότι τα περισσότερα φωνικά που γίνονται στην Κρήτη, τα κακά φωνικά ειδικά που γίνονται στην Κρήτη, αφήνουν γυναίκες όχι για πράξεις που έχουν κάνει, αλλά για πώς αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και πώς βάζουν στο μυαλό των αντρών κάποια πράγματα, να ξέρετε.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι φταίει η μάνα?
2: Η μάνα είναι σίγουρη, κύριε Σερέτη, όπως στις άλλες περιπτώσεις, ότι δεν είναι κανένα δουλειά από το να παίζει με το μυαλό του πατέρα. Στον πόνο του μέσα ήταν κολλωμένο.
1: Ότι επηρέασε τον πατέρα, αυτό
2: είναι. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ότι στην ουσία τον ήταν ηθικός αυτούργος. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που σας μιλάω, που τώρα εδώ πέρα έχει επιλεγεί και αστυνομία σε δικαιοσύνη σε αυτό. Για δεκάδες περιστατικά στην Κρήτη που γνωρίζω, και γνωρίζω όλη η Κρήτη, πολλές φορές τα πράγματα θα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ θα μπορούσαν να σταματήσει νωρίτερα, λόγω αυτή της του περιστατικού που σας λέω, του τρόπου λειτουργίας. Και πρέπει να σταματήσει άμεσα.
1: Πώς θα σταματήσει αυτό, κύριε Πετράκη, λίγο δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο, κύριε Σερέτη, είναι ριζωμένο χιλιάδες χρόνια το... Και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν είμαι κατά εντελώς της αντιδικίας. Αλλά άμα το δούμε και σε άλλη οπτική, για να πούμε και τη δικαιοσύνη, όχι που δεν ξέρω αν άλλαζε κάτι, δεν άλλαζε. Τρία χρόνια, μετά από... Προσέξτε, δεν δικαιολογώ καμία με τίποτα την πράξη του, μην το πάρει κανείς τραβά. Αλλά τρία χρόνια από όταν χρήσε το παιδί του, η δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει μια αποφασή, ρε Σερέτη. Έστω να υπάρξει μια μικρή δικαίωση, ότι δεν ξέρω, ότι να είναι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο η αστυνομία, είναι η δικαιοσύνη που νοσεί. Τρία χρόνια δεν έχει βγάλει το παιδί, δεν έχει βγάλει ακόμα απόφαση.
1: Ναι, αυτό, επίσης να πούμε ότι και η ελληνική αστυνομία, μιας και αναφέρθηκα πριν για τις δηλώσεις, δεν προστάτευσε ποτέ το παιδί.
2: Δεν προστάτευσε ποτέ το παιδί, αλλά για αν πλέον είμαστε δίκαιοι και 100%, καμιά φορά και εσύ βέβαια όταν γίνεται και ένα τόσο τραγικό περιστατικό και ευθύνεται ή δεν ευθύνεται, οποιοδήποτε τρόπο ευθύνεται κάποιος, δεν ευθύνεται στο θάνατο ενός νέου παιδιού, και το λέω για μελλοντικές καταστάσεις, καλό είναι να μην κάθεται στο ίδιο σημείο με αυτόν που έχει χάσει το παιδί του. Δηλαδή αν είχε πάει σε μια άλλη πόλη, που συμβαίνει πολλές φορές στην Κρήτη, κάποιος που δεν ευθύνεται ή δεν θα σκοτώσει, αλλά φεύγει μετά σε ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του θανόντα, ώστε να μην είναι όλη μέρα και συνέχεια μπροστά τους, είναι και προς σεβασμό και προστασία της οικογένειας του φτηνού. Είναι λεπτές ισορροπίες, δηλαδή που στις κλειστές κοινωνίες αυτές πρέπει να κρατιούνται.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όπως είναι σωστό που γίνεται, προσέξτε, είναι κατά. Αλλά μιλάμε για τι επικρατεί, τι φιλοσοφία επικρατεί.
1: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τους εισαγγελείς και αντισαγγελείς, οι οποίοι δεν καλούν. Για παράδειγμα, αυτόν τον πατέρα μετά από αυτές τις δηλώσεις που έχουν κάνει και καλούν τώρα εδώ πέρα τον προηγούμενο καλεσμένο μου γιατί ανέφερε τη λέξη πάκι και θεωρείται ρατσιστική και καλούν εσάς και καλούν κάποια άλλα πρόσωπα για διάφορα άλλα ζητήματα που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα μόνο με καταγγελία κάποιος μπορεί να πάει στον εισαγγελέα.
2: Μα και πως είναι καταγγελίες, πας στον εισαγγελέα, κύριε Σερέτη, προχωράει η υπόθεση. Προχωράει μόνο αν θέλουν. Αν είναι μια υπόθεση η οποία δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν κάποιο δικό τους όφελος ή κάποιο δικό τους σκοπό, δεν προχωράει. Εδώ σε αυτή τη χώρα λοιπόν, όταν Ντίλια βγήκε, κύριε Σερέτη, είπε αυτή την κυβέρνηση, Νίξον τον πρωθυπουργό, και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Οποιοδήποτε καταγγέλει πράγματα για το καθεστώς δεν τον καλεί, αλλά βλέπουμε ότι και σε μικρότερη κλίμακα δεν ασχολούνται. Βέβαια, στη συγκεκριμένη υπόθεση, για να είμαστε δίκαιοι, επειδή προφυλακίστηκε, και επειδή προφυλακίστηκε για ο δράστης, δυστυχώς για το φόνο που διάπραξε, ο πατέρας κάνει τις δώσεις τεστ, έχει χρόνο του εισαγγελέας να τον καλέσει. Υπάρχει ο χρόνος. Το θέμα ήταν να είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες πριν γίνει ο φόνος, να μην γίνει. Έτσι αλλιώς τα ισόβια είναι δεδομένα. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Εντάξει, τα ισόβια είναι δεδομένα, αλλά και τι καταφέρατε. Τι καταφέρατε, κάτι στους γονείς απευθύνομαι. Τι καταφέρανε. Δηλαδή, κρίμα τώρα ένα παιδάκι 20 χρόνων. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το παιδί του τώρα στο τροχείο.
2: Και το παιδί του είναι σε ρέτη στον ουρανό. Δεν θα ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα στο φίλο.
1: Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Παράλογα πράγματα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
2: Μακάρι να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει στην Κρήτη. Αυτά πράγματα παντού, όχι μόνο στην Κρήτη. Γιατί δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη. Παντού μπορεί να συμβούν.
1: Πώς σχολιάζετε τις αποκαλύψεις για το νέο σκάνδαλο που αφορά για κακούργημα βασικά που καλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακούργημα τους συνοδημοκράτες? Είναι δεδομένο ότι γνωρίζατε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, απλά πώς το σχολιάζετε αυτό? Θεωρείτε δηλαδή ότι η Λάουρα Κοβέση θα φτάσει στο σημείο να ρίξει την κυβέρνηση?
2: Δεν μπορεί να τη ρίξει την κυβέρνηση, όσο και να θέλουμε εμείς δεν μπορεί. Όταν τον τελευταίο λόγο έχει πάντα ελληνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό κοινοβούλιο, δεν μπορεί να πέσει καμία κυβέρνηση. Και ίσα ίσα που θα εργαλοποιήσουν τις διώξεις στο τέλος υπέρ τους. θα τα απαλλάξουν πάλι όπως απαλλάζουν όλους που αφορούν, ακουμπάνε την κυβέρνηση του καθένα Μητσοτάκη, και θα πάνε σε εκλογές με αφήγημα τα καθαρά χέρια. Ελεχθήκαμε, είμαστε πεντακάθαροι εμείς. Και ο ελληνικός λαός πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, κύριε Σερέτη. Γι' αυτό βιάζεται, κύριε Σερέτη, και ζήτησαν ότι αφορά την κυβέρνηση να έχουμε ταχύ απονομή δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει στην πολιτικό σκηνικό της χώρας μία κατάσταση ρευστή. Γιατί ξέρουν ότι άντε, πάμε γρήγορα να τελειώνουμε, να το καλύψουμε. Αυτό είναι το σκοπό τους.
1: Τις δημοσκοπήσεις τώρα παρακολουθώ, όση ώρα μιλάμε. Μου στείλανε μια νέα δημοσκόπηση.
2: Αλλά να σας πω κάτι, γιατί είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
2: Για να είναι απίστευτο πως θα φέρνει ζωή. Ο τωρινός εισαγγελέας, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν στόχος του πρέδρου της ΕΥΠ και του πρέδρου και της ΕΥΠ, μάλιστα και τα δύο...
1: Ο οικονομικός εισαγγελέας.
2: Ο οικονομικός εισαγγελέας, που μετά την παρακολούθησή του κάποιες υποθέσεις με αδιαφθήνιστα ποσά αρχιευτήθηκαν, είχε υπάρξει το μακρινό 2011 εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριό μου. Η υπόθεση δικιά μου είναι η πρώτη υπόθεση στη χώρα που στήθηκε μέσω υποκλοπών. Αρχικά κάποιων παρανόμων υποκλοπών και μετά νομίμων επισυνδέσεων. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο οι δικηγόροι μας κάνανε άρτιες νομικές ενστάσεις ότι οι πρώτες παρακολουθήσεις τηλεφωνικές γίνανε χωρίς δικαστικό βούλευμα και ζήτησαν να φύγουν όπως οφείλει και ο διατάζει ο νόμος και ορίζει ο νόμος από τη δικογραφία. Τότε λοιπόν σηκώθηκε ο Γιώργος Μπαρδάκης και θυμήθηκα τι είπε επιλέξει, κύριε Σερέτη, ότι δυστυχώς πρέπει να φύγουν οι συνομιλίες από τη δικογραφία. Η ΕΥΠ έχει στα χέρια της όλα τα νόμιμα μέσα να προβεί σε παρακολουθήσεις νόμιμες και αποφάσεις δικαστικού συμβουλίου και αντί αυτού επέλεξε να παρανομήσει. Εγώ είχε πει σαν άνθρωπος του νόμου, δεν μπορώ να ανοίξω επικίνδυνους δρόμους για τη δημοκρατία στην ΕΥΠ. Βέβαια το δικαστήριο μετά από αφόρτες πιέσεις άφησε τις συνομιλίες στη γραφεία που δεν είναι το θέμα αυτό. Και πώς θα φέρνει ζωή. Είχε πει ο Μπαρδάκης και τι έπαθε ο Μπαρδάκης από την ΕΥΠ για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Γιατί το πρώτο δεν είναι παράνομη παρακολούθηση.
1: Ναι, και τι έρευνα έκανε τότε ο Μπαρδάκης.
2: Μα υπάρχουν υποθέσεις με διαφθήνιστα ποστά που ποσά από τους δημοκράτες που έχουν μπει στο αρχείο.
1: Και ο Κουκάκης που ερευνούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τον παρακολουθούσαν. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
2: Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη αυτή, κύριε Σερετή. Τίποτα δεν αφήνουν στην τύχη. Είναι άρτιο καθεστώς και εκτός από καθεστώς η μετατραπεί ένα κομμάτι σε οργανωμένο έγκλημα. Και λέει τα πάντα στη χώρα. Και άμα δούμε και τι λήψεις που γίνονται, γιατί γίνανε και κάποιες συλλήψεις εχθές με τη δολοφονία του Γιώργου του Μουσχούρη. Θυμάστε τον Γιώργο του Μουσχούρη από παιδιά γνωριζόμασταν, από πολύ μικρή. Είχαμε για καιρό πολλά στιγμή, θα ήμασταν παρέα. Αλλά γίνεται μονόπλευρα.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Δεν γίνονται συλλήψεις. Από ποιον, από τον κύριο Χρυσοχοίδη? Γιατί, και θυμήθηκα και κάτι ακόμα. Θα σχολιάσουμε για τις συλλήψεις για το Μοσχούρη. Θυμήθηκα ότι. Γιατί είστε και κριτικός. Θυμήθηκα ότι ο Χρυσοχοίδης έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη και ότι θα μαζέψει όλα τα όπλα μετά από μια βεντέτα που είχε εξελιχθεί εκεί πέρα κάτω στο νησί.
2: Ναι.
1: Και έβγαινε τότε εδώ πέρα κιόλας στη συχνότητα αυτή ο Ηρακλής ο Νύκταρης και μας έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
2: Να, και εσείς
1: το είχατε πει. Και τώρα τι κάνουνε? Καλούνε τις γυναίκες των κριτικών και λένε οι γυναίκες θα πρέπει να βάλουν τους άντρες τους σε μια συγκεκριμένη θέση και να τους πάρουν τα όπλα. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Χρυσοχοίδης να τους πάρει τα όπλα και καλεί τώρα τις γυναίκες των κριτικών να τους πάρουν τα όπλα. Τι κατάσταση είναι αυτή?
2: Ξέρετε τα πράγματα, η λογική έχει χαθεί αυτή τη χώρα καιρό τώρα. Πραγματικά έχει χαθεί η λογική καιρό τώρα σε αυτή τη χώρα. Είναι μόνο δηλώσεις εντυπωσιασμού και καμία ουσία σε ό,τι κάνουν. Η ουσία μόνη είναι να μένουν στην εξουσία αυτή και να συνεχίζει το έργο τους, να μην κινδυνεύουν να πάνε φυλακή και να στρέφουν τα μάτια της κοινωνίας εντελώς διαφορετικά, σε διαφορετικά σημεία. Γιατί το σχολιάζουμε στην αρχή. Δεν είναι τα όπλα το θέμα. Και τα όπλα, δηλαδή, τι να σκοτώσει μια νόμιμη καραμπίνα, τι με ένα παράνομο όπλο.
1: Μα σε όλη την Ελλάδα κάπου μπορεί κάποιος να βρει ένα παράνομο όπλο.
2: να είχαμε κάτι στρέπει. Γεμάτη Ελλάδα είναι. Αλλά σας λέω, δηλαδή αν δεν είχε ένα περίστροφο παράνομο, δεν θα το σκότωνε με ένα καραμπίνα, με ένα κινητικό όπλο.
1: Ναι, άρα θεωρείτε κι εσείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συλλήψεις και συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες...
2: Εγώ δεν θεωρώ, κύριε Σερέτη. Εγώ βλέπω αποτελέσματα. Και επειδή γνωρίζω πράγματι καταστάσεις σε αυτό το χώρο, βλέπω λοιπόν ότι γίνονται επιλεκτικές έρευνες σε ποιες δολοφονίες θα γίνουν συλλήψεις.
1: Άρα τι έλα λέτε, κύριε Πέτα, τι πιστεύετε δηλαδή ότι είχε γίνει με τον Θαμνάκια?
2: Έχω πει και άλλες φορές στις εκπομπές σας πολλές φορές ότι μετά που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μετατράπηκαν στο οργανωμένο έγκλημα και κατάλαβαν τα κέρδη από τα λαθρεμπόρια, ειδικά καπνικών προϊόντων αλλά και πολύ περισσότερο των πετρολοειδών και χημικού καυσίμου, δεν άφησαν τους παρανόμους να ελέγξουν και να επομίζονται αυτοί τα εκατομμύρια των μαχτών εκατομμυρίων που αποφέρει. Δημιουργήθηκε το κύκλωμα επί Παπαχρήστου το 2015 στη Βούλα, μετέπειτα δολοφονία του Παπαχρήστου, Μάλαμα και τέτοιο. Μπήκαν κάποιοι άνθρωποι τη νύχτα συγκεκριμένοι που κάθανε στην καρέκλα, α πούμε, αυτήν, που φαινόταν πως ελέγχουν τα πράγματα στο λαθρεμπόριο. Όλοι αυτοί κάθανε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι πρώτον διαταράξαν τις ισορροπίες, ότι επειδή κάνανε τη δουλειά τους με την αστυνομία και το κράτος είχαν ασυδοσία, επέφερε πολύ μεγαλύτερο ένταση και εκνευρισμό και πόλεμο στον χώρο της παρανομίας. Και μετέπειτα, και οι ίδιοι κύριε Σερέτη αυτοί οι από πάνω που θα κάνουν συλλήψεις, δεν θέλουν όταν ξέρουν πράγματα για αυτούς κάποιους παράνομοι να μακρυμερεύσουν, γιατί γίνονται βαρύδια. Έχετε ακούσει να λένε στον χώρο της μαφίας οι ταινίες ότι αυτός ξέρει πολλά πρέπει να πεθάνει? Το έχετε ακούσει, κύριε Σερέτη?
1: Βέβαια το έχω ακούσει.
2: Ισχύει αυτό απόλυτα. Όταν αφορά ειδικά ανθρώπους που ξέρουν πράγματα για τους ανθρώπους που είναι στην νομιμότητα.
1: Έχω ακούσει όμως και αυτό που έλεγε ο Πάμπλο Εσκομπάρ, που έλεγε πλάτα ο πλώμο, δηλαδή ασήμι ή μολύβι. Ή θα σε δωροδοκίσουμε ή θα σε σκοτώσουμε δηλαδή.
2: Ακριβώς. Απλά ο Πάμπλο Εσκομπάρ ήταν παράνομος. Και μεγάλο είναι το μύθο του. Ένας παράνομος, κύριε Σερέτη, θέλει ο κόσμος να μαθαίνει και να φτιάχνει μια μεγάλη εικόνα για αυτό, ναι, γιατί προκαλεί φόβο, τρόμο, και έτσι μπορείς και κάνεις τις δουλειές πιο εύκολα. Ένας άνθρωπος που κρύβεται στην νομιμότητα, ενώ στην ουσία ασχολείται με την παρανομία, δεν θέλει να ξέρει ο κόσμος το δεύτερο κομμάτι του, γιατί δεν μπορεί μετά να είναι και στην νομιμότητα ώστε να καλύπτει το κομμάτι της παρανομίας. Άρα λοιπόν είναι βαρύδι αυτοί που ξέρουν πολλά.
1: Ναι. Και σίγουρα δεν θέλουν και μάρτυρες, και σίγουρα δεν θέλουν και ανθρώπους που έχουν στοιχεία.
2: Μα αυτό ακριβώς σας λέω. Όταν...
1: Όλες αυτές οι σουρλουλούδες μέσα εκεί στο Μαξίμου,
2: όταν, κύριε Σερέτη,
1: και στο Κολωνάκι και σε όλα αυτά τα παρεάκια.
2: Όταν αποφυλακίστηκα, που κάναν μια συγκεκριμένη πρόταση σε κάποια αστυνομική, με ήρθαν και με βρήκαν μόνοι τους.
1: Ναι.
2: Και μου ζήτησαν ένα ποσό το μήνα π.χ. ψήψη, ποσό της σημασία, και να έχω κάλυψη κι εγώ σε κάποια πράγματα, αλλά να δίνω καμιά δουλειά. Εγώ τότε, παρόλο που το να δίνω καμιά δουλειά, εννοώ να ρουφιανεύω κάποιους άλλους, ώστε να φαίνεται πως κάνουν συλλήψεις. Αυτή είναι κατάνεση διαγορά, ώστε να δίνουν περισσότερα χρήματα. Εγώ, παρόλο που δεν είχα σκοπό έτσι αλλιώς να το κάνω αυτό ποτέ στη ζωή μου, παρόλο και εκτός να μην είχα τελειώσει με τον χώρο της παρανομίας, είχα τελειώσει, απλά δεν μπορούσα να γίνω υπάλληλος ενός συστήματος.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Λεφτά που θα μου ζήτησες, χωρίς όμως να σου δίνω δουλειές. Και μου λέει ο αστυνομικός, η Ελσερέτη, μεγάλο βαθμό, μεγάλο αστυνομικός, δεν γίνεται έτσι, Πετράκη μου λέει, γιατί αν δεν μου δίνεις δουλειές, με κρατάς εσύ από το χέρι, μην πω την άλλη τη λέξη, ενώ αν μου δίνεις δουλειές, κρατάω εγώ.
1: Άρα αλληλοκρατούνται από τα χέρια.
2: Χέρι-χέρι, κύριε Σερέτη.
1: Ο ένας κρατάει τον άλλον.
2: Ακριβώς. Όπως είναι η κυβέρνηση, βλέπεις. Με τον Πρέτατον. Ο Μητσοτάκης κρατάει υπουργούς, βουλευτές, μεγαλοδότες, δημοσιογράφους και πάλι λέγοντας, καναλάρχες, και αυτοί κρατάνε τον Μητσοτάκη, όπα. Μη μας, μπράγκιπερ. Πάνε να πεις κάτι, όπα. Θα σε βγάλω την κυβέρνηση, θα γίνω δικό μας. Ναι, αλλά αν βγάλεις υπουργό ή δεν με κάνεις αυτό, θα βγω να πω ότι με παρακολουθούσες και πάει λέγοντας. Και παίρνετε ένα θέατρο, μια κομμωδία, μια παροδία μάλλον, κάθε ώρα και στιγμή στα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι. Κάποιοι άνθρωποι ίσως να κρατάνε κάποιους άλλους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με διάφορους τρόπους. Τώρα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά μπορεί κάποιοι, λέω εγώ τώρα κύριε Πετράκη, να είναι ομοφιλόφιλοι. Όπως το ανέφερα και προχθές. Μπορεί να είναι κάποιοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ομοφιλόφιλοι και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν αυτό. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Μπορεί, ας πούμε, λέω εγώ, για παράδειγμα τώρα, ποιο να πούμε. Ο Κερίδης. Ο Κερίδης μπορεί να το λαδώνει το παξιμάδι. Δεν ξέρω τι κάνει. Μπορεί να την πατάει την καζόζα ο άνθρωπος. Άμα αυτός δεν θέλει να αποκαλύψει κάτι και κάποιος άλλος γνωρίζει πράγματα γι' αυτό, να θεωρείτε ότι μπορεί να τον εκβιάζει και να τον αναγκάζει, ας πούμε, να ψηφίζει σε κάποια νομοσχέδια συγκεκριμένα πράγματα ή κάποια πράγματα σε συγκεκριμένες τροπολογίες ή σε κάποιες ρυθμίσεις και να τον ελέγχει με αυτόν τον τρόπο?
2: Είναι σίγουρο ότι είναι όμηρο στα χέρια αυτών που γνωρίζουν και έχουν τη δύναμη να το προβάλλουν. Είναι ένας όμηρος, ξεκάθαρα. Ένα απευθύνιο όργανο. Για οποιοδήποτε πράγμα γνωρίζει κάποιος, για το σεξουαλικό προβληματισμό, για ό,τι κρύβει ο άλλος τέλος πάντων, και η ιστορία, κύριε Στέτηξε, τη έχει δείξει ότι το 99% του κόσμου και πολύ περισσότερο, ίσως το κομμάτι του 100% του κόσμου στους πολιτικούς, όλοι έχουν να κρύψουν κάτι, αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις.
1: Ναι, εγώ έτσι να το κάνω, να την κάνω την ερώτηση τελείως ομά, γιατί χρησιμοποίησα πριν παραδείγμα, τελείως ομά. Θεωρείτε λοιπόν ότι κρατάνε τους πολιτικούς κάποιοι από τα τέτοια, από τα χέρια και τους διαχειρίζονται και τους χειραγωγούνε?
2: Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βλέπουμε και συμπεριφορές αλλαγών. Δηλαδή, να σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Να θυμηθούμε όλοι τι στάση και τι έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης τους Εβραίους. Και τι κάνει, τι στάση κρατάει σήμερα και τι λέει σήμερα. Αυτή η μετάβαση νομίζετε πως έχει γίνει με θεία φώτιση?
1: Ναι.
2: Γιατί είναι το ένα άκρο με το άλλο.
1: Θεωρείτε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η αλλαγή? Καλά, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης την Κολοτούμπα την έχει για πρωινό.
2: Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο.
1: Με Κολοτούμπα ξυπνάει. Όλοι σηκωνόμαστε κανονικά από το κρεβάτι, ο Άδωνης σηκώνεται με Κολοτούμπα.
2: Ναι, διπλό τόλουπ, πως θα είναι τα Γιονέξης Κοστάλας.
1: Ναι.
2: Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν είναι απλά Κολοτούμπα επειδή είναι ο εθνικός μας Κολοτούμπας ο Γεωργιάδης. Είναι κάτι το οποίο είναι τόσο απότομη και βίαιη μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο που πραγματικά δείχνει πράγματα. Αλλά δεν είναι, το έφερα σαν παράδειγμα απλά αυτό. Ας δούμε θέσεις και απόψεις πως έχουν αλλάξει, πως μας το παρουσιάζουν γενικότερα όλων αυτό που μας κυβερνάνε. Δεν έχουν καμία ηθική, δεν έχουν καμία συνέστηση, καμία αγάπη για το λαό και την πατρίδα. Δεν τους διαφέρει το καλό το δικό μας, του λαού ή της χώρας. Τους διαφέρει μόνο το προσωπικό, δικό τους καλό και πώς θα συνεχίσει να είναι στις καρέκλες και να μεγαλώνουν το IBAN τους και η περιουσία τους.
1: Ναι, αλλά δεν είναι φοβερό και δεν είναι επικίνδυνο? Για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία τώρα, για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα πλάνο από τον Κικίλια με τον Κακλαμάνη να παίζουν τένις. Λέω εγώ τώρα.
2: Ναι.
1: Και να μην θέλει ο Κικίλιας με τον Κακλαμάνη να μάθει ο κόσμος το ότι παίζουν τένις. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να είναι σε μια τόσο δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι. Και η ελληνική δικαιοσύνη τι κάνει δηλαδή? Για να μην μπορούν κάποιοι να πιέζουν τους πολιτικούς να βγάλουν κάποια βίντεο που παίζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτοί οι δύο κύριοι τένις.
2: Ναι.
1: Τόσο ακριβώς δηλαδή θα έπρεπε, κατά τη δική σας άποψη, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους? Γιατί από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν αρκετά πρόσωπα στο ελληνικό κοινοβούλιο τα οποία βρίσκονται σε ένα παρεδώσιο. Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα μπαίνανε και κάποιοι άνθρωποι μέσα στα υπουργεία, τα κλωτσούσανε, τα κάνανε, τα ράνανε. Τα ξέρετε, τώρα μην τα αναφέρουμε.
2: Παναγία μου. Και στα σκαλιά υπουργείων κάποιες άλλες εξωτερικές σχέσεις που κάνανε σκηνές για να πάρουν και αυτές ένα Range Rover, ένα Tesla δώρο, γιατί νιώθανε αδικημένες που πήραν κάποιες άλλες.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Είναι και γαμπρή, δηλαδή πού να βρούμε καράβι να φύγουμε από την χώρα.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Εντάξει τώρα, δηλαδή το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο στην χώρα, πραγματικά. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο τελείως, δεν υπάρχουν πουθενά. Και η μόνη περίπτωση να μπορείς να μην κρατάς κάποιον από τίποτα είναι ο άλλος να είναι καθαρός σε όλα και να μην φοβάται. Αλλά
1: καθαρός τώρα φοράνε πολύ ροζ γραβάτα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πολλοί φοράνε ροζ γραβάτα και στην ουσία δεν θέλουν να μάθει ο κόσμος το ότι φοράνε ροζ γραβάτα για κάποιο λόγο. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Πετράκη, άλλη εικόνα έχει η κοινωνία Και άλλη εικόνα υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, άμα στον κόσμο διαρρεύσουν κάποια πράγματα, δεν θα μπορούν να τα πιστέψουν αυτά τα πράγματα.
2: Στο ποιά προσευχή σα, γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση στα λίματα τη Βουλή? Γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση.
1: Σωστό.
2: Το ποσοστό που θα βγει χρήση εργοτικών και ψυχοφαρμάκων θα σας τρομάξει και σε έντομα γίνει.
1: Είναι και χρήστες εννοείται. Πέρα από κουμπαράδες είναι και χρήστες.
2: Πολύ πράγματι εσέτη.
1: Ναι. Αυτό μετά οδηγεί σε παράνομες δραστηριότητες. Θα έπρεπε να έχουμε διάφορες συλλήψεις άμα είναι τέτοιου είδους χρήστες όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
2: Εσέτη θα σας είπα. Με μια έρευνα στα λίματα της Βουλής, αλλά ποιος θα την κάνει και θα είναι και καθαρή και όχι ελεγχόμενη. Θα αποδεικνύματα, ναι.
1: Καλά, θα πηγαίνανε κανέναν υπάλληλο ή κανέναν άνθρωπο που έχει το κυλκείο ή κανέναν άλλο να κάνα τυχαίο μέσα στη φυλακή. Δεν νομίζω. Όπως με το σταθμάρχη στα τέμπη, δεν νομίζω να πήγαινε.
2: Πάντα,
1: μέσα.
2: Πάντα.
1: Θα την πλήρωνε κανένας άλλος.
2: Α, πάντα αυτό δεν κάνουμε.
1: Θα μας βγάζανε ότι ο Πίνατ είναι χρήστης. Ο σκύλος του Μητσοτάκη.
2: Ο σκύλος του Μητσοτάκη, ναι. ο ξάδερφος του καφετζή και ο συμπέθερος του οδηγού του σκοπού.
1: Άρα στην ουσία ζούμε σε μία πλάνη. Αυτό καταλαβαίνω έτσι πως τα περιγράφω.
2: Ζούμε την απόλυτη πλάνη, το απόλυτο καθεστώς. Και το δείχνουν όλα, κύριε Σερέτη. Αυτό που έκανε, δεν το λέω πάλι επειδή έχω και δικό μου συμφέρον λόγω των μηνύσεων που δεχτεί. Αυτό που έκανε τραβέλα μπροστά στα μάτια όλη της ελληνικής κοινωνίας, αποδεικνύει όλα. Δεν κράτησε αποσχήματα. Όχι μόνο να παραιτηθεί λόγω του κολλήματος ότι υπήρξε υποκτήμα στον κύριο στην ΕΕΠ. Και όντας από ό,τι βγήκαν στη δημοσιότητα πρόσφατα, όχι μόνο μια εμπλοκή σε παράνομη παρακολούθηση, νόμιμη παρακολούθηση, αλλά 11. Όχι επειδή μόνο κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στην παροδία θέατρο κομμωδία των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής, και επικάλεσε το δικαίωμα, όχι το απορρίτου, αλλά του σιωπήσαν το απορρίτου των πληροφοριών. Δεν κράτησε για τα προσχήματα ανοιχτή την υπόθεση για λίγο καιρό, ίσως θα ξεχαστεί, και την αναρχιθέτησε αμέσως. Ξέρετε ότι 2 μήνες που ήταν ανοιχτή η υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Δημητριάδης δεν μου είχε κάνει ούτε μία μήνυση. Μόλις έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, μου στείλε πάλι μήνυση χθες.
1: Α, σας έστειλε πάλι μήνυση ο κύριος Δημητριάδης.
2: Μόλις όμως έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, όσο ήταν ανοιχτή, ούτε μηνύση ούτε τίποτα. Γιατί με ανοιχτή την υπόθεση των υποκλοπών και δικαιώνοντας όσα έχω πει τις υποκλοπές, ειδικά το μονομελεύθερο με δικαιώ αναργό, μετέπειτα και ο Τάλ Ντίλιαν. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν τώρα?
1: Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν?
2: Πού είναι?
1: Εν τω μεταξύ, ένα λεπτό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, κύριε Πετράκη. Εδώ πέρα έχουμε 4 άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς γίνεται ο Ταλ Ντίλιαν τις πρώτες μέρες της καταδίκης του? Έβγαινε σε εκπομπές, σε κανάλια, με δηλώσεις, με Νίξον, με Γκότερ Γκέιτ. Έχω 200 email, θα τα πω όλα, θα κάνω και ξαφνικά τώρα ένα μήνα και κάτι, άφαντος ο Ταλ Ντίλιαν. Και μέσα στο διάστημα αυτό που φτάσει να είναι άφαντος, είδαμε το σκάνδαλο θαψίματος των υποκλοπών από τον Τζαβέλα και περιμένετε και τα άλλα.
1: Ο Τζαβέλας βγήκε στη σύνταξη τώρα, έρχεται ο επόμενος. Βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας κι αυτός, στην Ένωση Δικαστών.
2: Ο
1: Τάκης και ο Σαλάτας.
2: Την αποστολή του Νταβέλας την ολοκλήρωσε.
1: Ναι.
2: Την ολοκλήρωσε σε απόλυτο βαθμό επιτυχημένη για την κυβέρνηση, χωρίς να ανοίξει το λουθούνι.
1: Περιμένουν και 30 Ιουνίου τώρα να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, που θα αναλάβει από Σεπτέμβριο, και μετά το Σεπτέμβριο που θα αναλάβει θα έρθει και στη ΔΕΘ να πει εδώ πέρα τα ψεματάκια του, και εκλογές τον Οκτώβριο.
2: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΚΠ μέχρι τότε.
1: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΚΠ.
2: Θα το πω, και θα είναι το σύνθημα, το προεκλογικό, οι καθαροί νεοδημοκράτες. Οι κακοί Έλληνες και η Ευαγγελία σε Ευρωπαία πήγαν τους κατηγορήσει, αλλά εμείς με θάρρος θα πούνε, και επειδή δεν φοβόμαστε τίποτα γιατί είμαστε.
3: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
2: Και η ελληνική δικαιοσύνη έδειξε ότι είμαστε πεντακάθαροι. Και σεβασμό στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης.
1: Α, πεντακάθαρη κιόλας, ούτε κανένας με καθαρή. Πεντακάθαρη είναι.
2: Πεντακάθαρη θα βγουν κι εσείς.
1: Πεντακάθαρη. Ναι, είμαστε όλοι τρελοί και ψεκασμένοι. Αυτό το σενάριο, το ίδιο σενάριο.
2: Πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, όχι μόνο που μας συμφέρουν. Δεν σεβίζει καμία υπόθεση μια απόφαση κατά τους και ότι πρέπει να, μόνο τις μισές να σεβόμαστε. Όλες είναι υπέρ τους. Άρα, ποια απόφαση να σεβαστούμε, τι ποια μας βολεύει. Μία βγήκε του μονομελές και την έγραψε στο άνω των δικαστήριων της χώρας ως αγγελέας.
1: Ναι. Το ακούω αυτό που λέτε, αν και θεωρώ ότι η Λάουρα Οικοβέση παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο και μιας και που έχουν εμπλακεί και κάποιοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο, αλλά με εξεταστικές και με το άρθρο 86 και με όλα αυτά που υπάρχουν είναι πολύ
2: πιθανό. Δεν βγαίνει τίποτα, κύριε Στελέπτη, όταν τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άρης Πάγος. Όταν ο Άρης Πάγος είναι τον τελευταίο λόγο και λειτουργεί δικαιοσύνη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο Οικοβέση.
1: Ναι. Και τι ποσοστό πιστεύετε θα πάρει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη?
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 20-25% δικό της ποσοστό βολεμένων ηλιθίων που είναι προθέσιμα με κάποιον άνθρωπο μεγάλος ηλικία 75-77 χρονών και λέω εγώ ο χώρας μια ζωή μου στάξει ψηφίζω. Η Νέα Δημοκρατία δεν με νοιάζει τίποτα. Μέχρι να πεθάνω μου στάξει να ψηφίζω. Δεν σε ξαναπεί ότι αν δεν πεθάνουν αυτά τα κολλημένα μυαλά προκομίσαν τη χώρα δεν θα δούμε. Έχει ένα 20-25%. Την αντιπολίτευση την έχουν διαλύσει. Εδώ βλέπουμε ότι ξαφνικά το Sky παρουσιάζει θέματα που αν ήταν αληθινή στιγμή δεν θα σου ήταν ποτέ ξανά. Ποτέ με τίποτα. Τον Κασιδιάρη ότι θα κάνει κόμμα. Ξαφνικά τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης στον πατριωτικό χώρο επαναφέρουν τον Κασιδιάρη που δεν έχει δικαίωμα να κάνει.
1: Τα έχουμε δει όλα. Το Sky να διαφημίζει Κασιδιάρη. Απίστευτο πράγμα. Που δεν είναι θέμα του Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να πήρε ένα μικρόφωνο και να είπε ότι θα κάνω κόμμα. Και δεν μπορεί να κάνει κόμμα μέχρι το 2033. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι το αξιοποιεί το σύστημα αυτό.
2: Άμα θα ανακοινώσω εγώ τώρα ότι θα κάνω κόμμα, παρόλο που δεν μπορώ, θα ασχοληθεί κανείς? Όχι.
1: Ναι.
2: Και ο Κασιδιάρη που δεν έχει το δικαίωμα γιατί ασχολούνται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
1: Το αξιοποιούν με τον δικό του τρόπο. Θέλω να σα κάνω όμως μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και την υπόθεση του Ζαχόπουλου τώρα που συζητούσαμε αυτά που συζητούσαμε. Ο Ζαχόπουλος γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Μας βγάλανε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει από τον 4ο ή 7ο όροφο, δεν θυμάμαι. Στο Κολωνάκι, σε ένα σπίτι που είχε. Υπήρχε ένα ροζ βίντεο με μια συνεργάτηδά του. Υπήρχαν κάποιες αναφορές στο συγχωρεμένο το θέμα τον Αναστασιάδη. Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, για εκβιασμό, τα DVD. Και διάφορα, ξέρετε τώρα αυτά τα ροζ σκάνδαλα πώς λειτουργούν, εκβιασμοί, ροζ σκάνδαλα, τέτοια, μα μου ιστορίες. Κάποιοι έχουν δηλώσει και έχουν πει παλαιότερα το ότι υπάρχει πιθανότητα, δεν γνωρίζω, να μην πήδηξε να αυτοκτονήσει από τον τέταρτο, αλλά να τον ανάγκασε κάποιος. Και θυμάμαι το ότι είχαν αθωθεί όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί. Εσείς τι πιστεύετε ότι είχε γίνει τότε με τον Χρήστο τον Ζαχόπουλο?
2: Κύριε Σερέτη, υπάρχουν αυτοκτονίες και αυτοκτονημένοι. Όπως είπατε και εσείς, πολλές φορές σε διάφορες υποθέσεις έχουν παρουσιαστεί αυτοκτονία με ένα λύσιμο μιας υπόθεσης χωρίς να σηκώσει σκόνη και ντόρο και κίνδυνο για αυτούς που κινδυνεύουν. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη δεν μπορώ να το ξέρω γιατί ήμουν μπροστά.
1: Κατανοητό.
2: Το μόνο που ξέρω είναι ότι τα ροζ βίντεο που κυκλοφορούν και τα πολύ πολύ ροζ, όπως είπατε και εσείς, που δεν είναι και κατά εμάς που είμαστε ανώμαλοι τελικά και πηγαίνουμε με γυναίκες και γυναίκες που πηγαίνουν με άσυντρες, έχουν κάνει κλάψη αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Πιο πολλά δεν έχουν ροζ βίντεο αυτή παρά το Σιρινάκι που έχει εταιρεία παραγωγής πορνό στη χώρα.
1: Ένα λεπτό. Δηλαδή, πιο πολλά ροζ βίντεο υπάρχουν για τους βουλευτές και τους υπουργούς, εννοείται, από ό,τι υπάρχει από την πλευρά του παραγωγού του Σιρινάκι.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα κιόλας.
2: Ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή, τα ροζ βίντεο του ελληνικού κοινοβουλίου, να βάλω τίτλο σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε.
2: Τα πολύ ροζ βίντεο. Γιατί είναι τα ροζ και τα πολύ ροζ.
1: Ποια είναι η διαφορά, κύριε Πετράκη, από τα ροζ και από τα πολύ ροζ?
2: Τα ροζ τουλάχιστον έχει να κάνει αυτά που όλοι ξέρουμε εμείς οι παλιοί, τουλάχιστον ο άντρας με μια γυναίκα. Τα άλλα είναι τα φύλλα μεταξύ τους.
1: Α, χαμός δηλαδή.
2: Για μας που είμαστε παλιά με Ελλάδα, δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε.
1: Χαμός δηλαδή.
2: Εμένα, ό,τι κάνει ο καθένας έτσι στο κρεβάτι του, σε ενήλικους,
1: ναι,
2: είναι δική του προσωπική επιλογή.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Αλλά Το κακό είναι αυτό που πατάμε από την αίσθηση, ότι όταν έχεις μια σεξουαλική ζωή, ένα σεξουαλικό προσανατολισμό συγκεκριμένο και το κρύβεις, και αυτό είναι γνωστό σε κάποιους κύκλους, πήγαινε λοιπόν όμηρος αυτών των κύκλων, γιατί μπορούν να σε ελέγχουν απόλυτα, εκβιάζοντάς σε μερός βίντεο και μην αποκαλυφθούν και χαλάσει η εικόνα σου. Αυτό είναι το θέμα όλο.
1: Δηλαδή κάποιοι είναι λουλούδια και δεν λουλούδια θέλουν να το πούνε.
2: Ναι. Κάποιοι άλλοι πάλι είχαν παράνομες σεξουαλικές σχέσεις και μάλιστα και ιδιαίτερα γούστα πάνω στο κομμάτι το σεξουαλικό και είναι πάλι και αυτοί οι όμοιροι των συγκεκριμένων κέντρων. Τη ζωή συνεχίζεται ωραία.
1: Και θυμάμαι είμαστε και την υπόθεση.
2: Είμαστε όλοι ένα μεγάλο κρεβάτι.
1: Α, έτσι, μπα. Ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι θυμάμαι την υπόθεση του Κολονού, όπου είχε βγει 12χρονη, την οποία ξέρετε τώρα με ποιο τρόπο τη συμπεριφέρθηκαν, να μην πω κάτι διαφορετικό. Είχε δηλώσει ότι υπάρχουν και αρκετοί πολιτικοί, ιερείς και άλλα πρόσωπα τα οποία ήθελαν ή και παρενόχλησαν την προσωπική της ζωή και φυσικά και ξέρετε τώρα και με ποιον άλλο τρόπο κινήθηκαν απέναντί της και κανένας ακόμα δεν έχει αποκαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι καναλάρχες, αυτοί οι τηλεπαρουσιαστές που ανέφερε, οι πολιτικοί, οι ιερείς, γιατί συνήθως βλέπουμε πρόσωπα στις ιστοσελίδες, εκεί γιατί δεν είδαμε πρόσωπα.
2: Εκεί οι ιστοσελίδες όχι μόνο πρόσωπα δεν είδαμε και ούτε θα δούμε ποτέ και θα ασχοληθούν ποτέ, εδώ βγήκε σε εσάς και με τον πατέρα και είπε τόσα πράγματα. Σε εσάς την εκπομπή σου πατέρας του δεκάχρονης και δεν ασχολήθηκε κανείς. Κανείς.
1: Κανένας, ναι.
2: Αν ήταν αφορούσε ένα θέμα, ένα ροζ βίντεο μιας celebrity Ελληνίδας ή τέτοιο ή ένας βιασμός υποτιθήμενος από ένα ηθοποιό σε κάποιες άλλες μετά από 15 χρόνια που το καταγγείλανε, θα φαίνονταν χρόνια τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης με αυτά τα θέματα. Με ένα παιδί που πέρασε αυτό που πέρασε, αυτό που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς υγιής άνθρωπος στο μυαλό, δεν ασχολείται άνθρωπος, διότι δυστυχώς η ανομαλία πλέον στα υψηλά κλιμάκια έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να τα αφήνουμε αυτά
2: δεν να περνάνε. Δεν γίνεται να αφήνουμε εμείς έτσι, αλλά δυστυχώς αυτοί που έχουν τα μέσα, τη δύναμη και τον τρόπο να τιμωρήσουν και να αλλάξει αυτό, δεν τους ενδιαφέρει να το κάνουν, διότι δεν θέλουν να το κάνουν, διότι και αυτοί πολλοί είναι μέρος του συστήματος ή εκβιαζόμενοι από το σύστημα.
1: Δηλαδή...
2: Ποιος είναι σε ρέτη, παρουσιάζουν κάτι πράγματα στη δημοσιότητα διαφορετικά από ό,τι είναι, τόσο τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα.
1: Μέχρι σήμερα, κύριε Πετράκη, μέχρι σήμερα είχα μια εικόνα συγκεκριμένη για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για όλους αυτούς τους υπουργούς και βουλευτές. Τώρα εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζουν και στους ακρατές που στέλνουν διάφορα μηνύματα να σπάνε τα στερεότυπα, να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί που κορδίζουν το γραμμόφωνο, που στην ουσία το παίζουν τον τέφι και δεν το έχουν δηλώσει. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Άμα τώρα έχουν σχέσεις και με κυκλώματα και με ανήλικα, τώρα κύριε Πετράκη εδώ πέρα εγώ με τα ανήλικα ξέρετε ότι είμαι κάθετος, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν όχι να μιλάνε 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους και άμα είναι μπορούν μια φορά το μήνα να δουν και μια λωρίδα φωτός.
2: Είστε πολύ ανθρωπιστής και εσέρετοι, να ξέρετε. Αφού μια φορά το μήνα δέχεστε αυτό το πράγμα για αυτούς, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό, τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά η κατάσταση που επικρατεί με την εξουσία, με τη δύναμη, ξέρετε, η δύναμη και η εξουσία στα χέρια ανθρώπων μπορεί και μαζί σε συνδυασμό με ναρκωτικές ουσίες και διάφορα άλλα πράγματα, και με τελετές μίσεις που κάνουν αυτοί και κλειστά λόμπι μεταξύ τους, αιρέσεις και αδερφότητες, μπορεί να σου οδηγήσει τον άνθρωπο να κάνει πολύ χειδέα και αποτρόπαια πράγματα.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Η ώρα είναι 3.
4: Focus
5: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στις παρεμβάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενίσχυση αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία έναρτησή του, συνδέοντας τις εξελίξεις με την διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημοσίου χρέους. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας, αναφέρει. Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα που απέχει από την καθημερινότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Πώς είναι δυνατόν μια αυτοπροωθούμενη βόμβα να κάνει βόλτες ενεργοποιημένη με εκρηκτικά στις ελληνικές ακτές και οι αρχές να μην έχουν πάρει χαμπάρι, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρωμένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις: ότι η χώρα είναι μπάχαλο, είπε μιλώντας στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είναι η Λευκάδα έξω από τα χωρικά μας ύδατα? Παραδώσαμε το Ιόνιο και δεν το ξέρουμε? Είναι επικίνδυνη, το σχόλιο Βελόπουλου στις δηλώσεις Δένδια ότι το θαλάσσιο ντρόν αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η προστασία της μητρότητας δεν μπορεί να αποτελεί ατομική υπόθεση ούτε να εξαρτάται από τις αντοχές κάθε γυναίκας απέναντι στις σκληρές εργασιακές συνθήκες, σημειώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας με αφορμή τη γιορτή, την γιορτή της μητέρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άδειες και επιδόματα μητρότητας χωρίς περιορισμούς. Για μαζικές ακυρώσεις προστίμων σε καταναλωτές που είχαν κατηγορηθεί για ρευματοκλοπή, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΙΝΚΑ, υποστηρίζοντας ότι ο ΔΕΘΙΑ εξετάζει πλέον επί της ουσίας τις ενστάσεις πολιτών μετά από πιέσεις και καταγγελίες που υποβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Τη σωρό 54χρονο άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζονται τις τελευταίες ώρες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρή επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στην Μέση Ανατολή, εάν ιρανικά πετρελαιοφόρα ή εμπορικά πλοία δεχθούν νέες επιθέσεις. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει καταρτήσει σχέδιο για νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν ευοδοθούν.
6: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
5: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, τα χαρακτηριστικά του αυριανού καιρού. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανωδική της πορεία, θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, έως 29 στη βόρεια χώρα. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη νότιοι 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 9 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
8: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε, αντί να κλάψουμε. Όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πως τόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους καφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
15: κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, απ' τα ψηλά. Δεν ξέρω.

0: Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
1: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
2: Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Κύριε Κεσέ, από όσο γνωρίζουμε, είστε δικηγόρος των θυμάτων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Από όσο γνωρίζω, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις εκλογές του 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έγινε 8 Ιουλίου του 2019. Στις 9 Ιουλίου, κύριε Κεσέ, δηλαδή μία μέρα μετά, εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα, το Προεδρικό Διάταγμα 81 του 2019. Με το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ δηλαδή, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη φυσικά του ανιψιού του και Γενικού Γραμματέα του, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Επίσης, ένα μήνα μετά, περίπου στις 1 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι θα διοριζόταν στη θέση του διοικητή της ΕΕΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων. Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι σύμφωνα με το νόμο 3689 του 2008, για να διοριστεί κάποιος διοικητής της ΕΕΠ, έπρεπε να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου, που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιο λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
3: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε, κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
2: Άρα
3: αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός ήταν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ΕΕΠ, αυτής της πολύ ευαίσθητης υπηρεσίας για την εθνική μας ασφάλεια.
2: Άρα έπαψε να είναι ανεξάρτητη εκείνη τη μέρα που πέρασε αυτή η τροπολογία.
3: Ανεξάρτητη δεν ήταν ποτέ. Ανήκε πάντα σε κάποιο Υπουργείο ή τουλάχιστον μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έφυγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι υπεύθυνος, προϊστάμενος, υπόλογος κατέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
2: Κατανοητό. Το 2020 μετά, γιατί έψαξα και βρήκα με ημερομηνίες το τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια μεθόδευση και θέλω να καταλάβω το πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Το 2020 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa που εμπορευόταν λογισμικό κατασκοπίας έξυπνων τηλεφώνων ή για τους ακροατές smartphone. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά το λογισμικό Predator. Και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι τοποθετήθηκε το 2020 με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης, επόπτρια της ΕΕΠ, η εισαγγελέας Ευετών Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέας έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρουάν. Και εκεί, Μάρτιο του 2020, τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Intellexa ΑΕ. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Inside Story ότι το σύστημα Predator εγκαταστήθηκε σε χώρο υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης στην Αγία Παρασκευή μετά από αγορά κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προήλθανε από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021, και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Intellexa με την κυβέρνηση.
3: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του

0: 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Intellexa λειτουργούσε στην Κύπρο, και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Tal Dillian, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκοσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της Intellexa στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020 και είναι η γνωστή Intellexa. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και φορήγησης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων το πρώτον τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020. Ναι, από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Intellexa έχει ως βασικό μέτοχο τον Tal Dillian, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέληξ Μπίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν στο μονομελές φοινοδικείο, επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα. Και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020, όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2021, την επαύριο της ονομαστικής εορτής του Ανιψιού και Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στάλθηκαν σε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες κάποια μηνύματα, τα οποία εμφανιζόταν ως μηνύματα σταλμένα από τον αριθμό του Γενικού Γραμματέα και Ανιψιού του. Έτσι, απαντούσε σε κάποια ευχητήρια μηνύματα, και τα οποία πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω, να ήταν μολυσμένα. Μεταξύ αυτών των στόχων ήταν και η εισαγγελέα που σας ανέφερα πριν, της ΕΕΠ, η Βασιλική Βλάχου, η κυρία Βασιλική Βλάχου. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτά τα πρόσωπα, τα οποία παγιδεύτηκαν στην ουσία από αυτά τα μηνύματα, να τα χειραγωγούσαν κάποιοι?
0: Το ερώτημά σας έχει, τοποθέτησή σας έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν 2 κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προεκλογικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing, εστάλησαν μηνύματα με φαινόμενο ως νούμερο αποστολέα, το νούμερο το οποίο ανήκε στον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε. Ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το, αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΔΗ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εσάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
1: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΕΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία αιτήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, ερευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος και για κάποιες τέτοιες υποθέσεις, και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΕΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Με τη δικαιολογία λέει ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης που παρακολουθείται στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, έχει αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κυρίου Κουκάκη μέχρι την 1η 8ου του 2020. Τότε λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη, με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κυρίου Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων. Δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφία εναντίον του κυρίου Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κύριος Κουκάκης διαπίστωσε ότι πληροφορήθηκε ότι κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΔΑΕ, την Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων των Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε και για ποιο λόγο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΔΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
1: Βέβαια.
0: Θέλανε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκη. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη, Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχετη τροπολογία μια διάταξη με την οποία από το Μάρτιο του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη, στον Κουκάκη και σε οποιονδήποτε πολίτη, βέβαια, να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει, σε έχει παγιδεύσει, σε έχει παρακολουθήσει.
1: Και το στήριξε και το Πασόκ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο, αυτό γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
0: Ισχύει, ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία, να θυμίσω, ότι εναντίον αυτής, πολύ σωστά είπατε, ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Γκρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν ορθογραφήσει και είχαν προύσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
1: Ωραία. Μιας και αναφέρατε.
0: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα, και από όσο γνωρίζω ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κύριο Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε. Καθώς στο κινητό του τηλεφώνου, το τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. Το Ευρωκοινοβούλιο έλεγξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για να μην μπερδεύετε τον κόσμο. Είτε έχεις πατήσει το link, είτε δεν το έχεις πατήσει, το αδίκημα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα ή τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αδίκημα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρεις πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες? Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε επίτηδες το αντιμετώπισε και ο κύριος Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσα στο κινητό μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε κοριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω ασκώ τα καθήκοντά μου, τα οποία είναι χρήσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα, σας το λέω.
1: Αυτό
0: βέβαια.
1: Δεν το ανέφερα γι' αυτό. Κύριε Κεσέ, ναι, το ανέφερα αυτό, γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία, για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψη μου. Το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία και είπανε ότι στις 4 Αυγούστου του 2022 δημοσιεύθηκε μια έρευνα που συνέδε το Γενικό Γραμματέα κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη με την Τελέξα και το τι έγινε με τον Ανδρουλάκη και ότι γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης. Που αυτό δεν ισχύει, διότι εγώ έχω βρει το ότι η συγγήτρια της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών, η Sophie Idvelt δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική εξήγηση από τη χρήση του Predator από την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε την εμπλοκή της Europol και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και την ίδια μέρα τότε παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το βλέπω εγώ, κάτι φοβήθηκαν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Και οι παραιτήσεις αυτές φυσικά προκάλεσαν ένα χάος, οι πολιτικές αντιδράσεις, προσπαθούσαν κάποιοι να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για ποιο λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα?
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα την παραδοξότητα. Εδώ λένε ότι η ΕΕΠ ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν γίνει κάτι, λέμε να παραιτηθεί ο Υπουργός. Είναι υπεύθυνος υπουργός. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία που ανήκει κατευθείαν στον κύριο Πρωθυπουργό. Σημειώνεται πάρα πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα και περιστατικά. Και αυτός ο οποίος παραιτείται είναι ο διοικητής της ΕΥΠ, σωστά, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, παραιτήθηκαν.
0: Λέγοντας ότι αναλαμβάνουν, το κάνουν για να αντιμετωπίσουν την πολιτική ευθύνη και να αντιμετωπίσουν την τοξικότητα. Αλλά ξέρετε, όταν πηγαίνουν τώρα στα δικαστήρια κάνοντας αγωγές σε δημοσιογράφους ΣΛΑΤ, λένε παραδείγματος χάρη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης, δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΥΠ. Μα αν δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΥΠ, γιατί παραιτήθηκε?
1: Γιατί
0: όλα αυτά γίνονται για
1: να εμπλακεί η Europol, πιστεύω, κύριε Κεσέ, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει κάποια έρευνα για αυτή την υπόθεση.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν το γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή τις πράξεις και τις παραλήψεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα, μέσα στα οποία είναι και η ιδιωτικότητα και η λειτουργία των συστημάτων επικοινωνιών.
1: Έχω βρει το ότι υπήρχε και μια επιτροπή ΠΕΓΑ και στις 3 Νοεμβρίου η επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί γνωρίζει το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με αυτό το σκάνδαλο στην Ελλάδα, έκανε μια έρευνα για το παράνομο λογισμικό για την ελληνική κυβέρνηση και στις 8 Μαΐου του 2023 υπήρξε μια τελική αναφορά αυτής της επιτροπής ΠΕΓΑ που υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξε πως υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε, κύριε Κεσέ, 10 συστάσεις στην Ελλάδα, καλώντας την πρώτον να αποκαταστήσει επιγόντως και να ενισχύσει τις θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας. Δεύτερον, να ανακαλέσει επιγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και να διερευνήσει τις καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Τρίτον, να διασφαλίσει ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλες τις καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Τέταρτον, να αποσύρει επιγόντως την τροπολογία 826 του 145 του νόμου 2472 του 1997. Είναι αυτός ο νόμος που έφερε αυτή τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να μην ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων υποπτικών οργάνων. Να αντιστρέψει την νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΥΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού. Διάφορα πράγματα. Να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Και να καλέσει όμως και τη Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες αυτές. Και σας ρωτάω, κύριε Κεσέ, έγινε τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η Επιτροπή ΠΕΓΑ?
0: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην εμπλακεί κανένας ξένος οργανισμός, καμία ξένη αρχή. Εδώ όχι μόνο δεν ενέπνεξαν την Europol, δεν ζήτησαν καν τη βοήθεια του εργαστηρίου του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο έχει διαπιστώσει μαζί με το εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει τις τεχνικές δυνατότητες να διαπιστώσει την ύπαρξη του Predator. Δεν τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθειά του, ούτε τη συνεργασία. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, κανένας από τα 87 πρόσωπα που είναι πολιτικό πρόσωπο, που είχε υπουργική θέση, πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίρτζη, δεν έχει πάει σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, είτε στη Europol, ούτε στο Security Lab, ούτε στο εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο να ελέγξει τη συσκευή του. Και θα αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί προφανώς φοβούνται το αποτέλεσμα. Γιατί βολεύει να λένε ότι εγώ δεν ξέρω αν παγιδεύτηκα ή δεν παγιδεύτηκα, δεν ξέρω αν πάτησα ή δεν πάτησα το link. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί από τον έλεγχο της κινητής συσκευής.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγε. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα. Θα τα αναφέρω κάποια πρόσωπα για να ξέρει το ακρατήριο, κύριε Κεσέ. Είμαι βέβαιος ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Ο Αντώνης Δελατόλας. Ο κύριος Κουρτάκης. Ο κύριος Αρκουμανέας. Πάρα πολλά πρόσωπα και μέσα σε αυτά τα πρόσωπα στη λίστα παρακολουθήσεων είχαμε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, τον υποπτέραχο Θοδωρή Λάγιο, και σας ρωτάω, υπάρχει ενδεχόμενο κατασκοπίας?
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ παιδική σκέψη για να πει ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Σας θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αλλεπάλληλες δικογραφίες για διάφορους τουρίστες που πάνε και βγάζουν φωτογραφία στη Σούδα ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα ένας Νορβηγός φωτογράφος γνωστός πήγε και έβγαλε φωτογραφία στο λιμάνι της Μυτιλίνης όπου φαινόταν δύο πολεμικά σκάφη στο βάθος, συνελήφθη σωστά για έλεγχο και του αποδόθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας κακουργηματικής και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και εδώ συζητάμε για το αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος έλαβε μήνυμα λίγη ώρα πριν εισέλθει στο Κησέα της 18ης Αυγούστου του 2021 στο Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν εδώ έχουμε απόπειρα κατασκοπίας. Συζητάμε αν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, έπεσε θύμα κατασκοπίας ή απόπειρα κατασκοπίας όταν λαμβάνει το μήνυμα στις 20 Απριλίου του 2021, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη Σύμβαση Αμυντικής Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει τη σύμβαση με την οποία παραχωρήσαμε τους Patriot. Συζητάμε για το αν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας όταν έχει λάβει μήνυμα ο κύριος Γεραπετρίτης στις 31 Μάη του 2021 που συναντιέται με τον Τσαβούσογλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Όχι, δεν θα πρέπει να συζητάμε αν εδώ έχουμε κατασκοπία. Εδώ θα πρέπει να στάθμη με μένος και λύσα και με τεράστια επιμέλεια η δικαιοσύνη. Πού είναι αυτό το υλικό, ποιος το πήρε, γιατί το πήρε και επίσης αν αυτό το υλικό συνδέεται με τη στάση των θυμάτων που μέχρι και τώρα δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, αν εκβιάζονται, αν έχουν αποσπάσει προσωπικά τους δεδομένα και έχουν εξασφαλίσει το να μην μιλήσουν. Αν άλλοι, αντί να εκβιάζονται, το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και φροντίζουν να παίρνουν ανταλλάγματα για να μην μιλήσουν. Αυτό θα έπρεπε να ψάχνουμε με ένταση αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν το ψάχνει.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022 η εφημερίδα των συντακτών αποκάλυψε πως στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρισκόταν ακόμα και υπάλληλοι της ΕΥΠ και με βάση το άρθρο της ΕΦΣΥΝ την 3η 23 Νοεμβρίου υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε ένα μήνυμα στο κινητό του από άγνωστο αριθμό με συνδεσμό που υποτίθεται τον οδηγούσε σε ένα βίντεο στο YouTube. Μετά μάθαμε ότι την ίδια περίοδο μια διαφορετική υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε παρόμοιο μήνυμα παγίδα στο κινητό της με σύνδεσμο για μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα και μετέπειτα δέχθηκε και άλλα δύο παρόμοια μηνύματα. Ένα από τα μηνύματα αυτά ήταν απειλητικού χαρακτήρα και έγραφε «Η φωτιά που ανάψατε στο τέλος θα σας κάψει», αναφερόμενο φυσικά σε μια προσωπική διαμάχη της υπαλλήλου και του ανωτέρου της. Και σας ρωτάω, παρακολουθούσανε υπαλλήλους της ΕΥΠ και τι έκανε η ΕΥΠ γι' αυτό?
0: Παρακολουθούσανε υπαλλήλους της ΕΥΠ, παρακολουθούσαν ακόμα και τον διευθυντή ασφαλείας της ΕΥΠ. Και παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΕΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΕΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο, είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Πολιτικού Προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
1: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΕΠ.
0: Είναι αυτοί οι υπάλληλοι.
1: Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
0: Ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΕΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες, προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
1: Ναι, κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέο, ο Ισίδωρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, και στην αρχιοθέτηση σιγά-σιγά. Το Μάιο όμως του 2023, και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα, γιατί κάνανε το καθήκον τους?
0: Θα διαπιστώσετε ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διαχρονικά από το 2022 μέχρι και τώρα όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε κάποιον αεροπαγίτη ή σε εξειδικευμένα προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί ως διαρρέουν οι πληροφορίες για το σκάνδαλο. Και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρκτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπανε κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
1: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
0: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης.
1: Ξεκίνησε
0: μια προκαταρκτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους τρομοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Δογιάκος, υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του, ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλής της ΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΒΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτό έκανε ο κύριος Δογιάκος λίγο πριν φύγει.
1: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 24 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να ανασύρετε την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα Και ακούμε
0: όχι,
1: ότι θα κάνει.
0: Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς.
1: Εξηγήστε μας.
0: Ότι ο κύριος Δογιάκος αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφετή ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΔΑΕ.
1: Ωραία.
0: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από την μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη. Είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, στην κυρία Τρανταφύλου και στον κύριο Σπυρόπουλο, οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά, τον Οκτώβριο του 2023, παρενέβη η νέα επικεφαλής εισαγγελίας του Ρυπάγου, είχε φύγει ο κύριος Δογιάκος και είχε αναλάβει η κυρία Δελίνη, η οποία πήρε το φάκελο δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τον ανέθεσε στον κύριο Ζήση, στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Αυτός είναι ο οποίος έτρεξε την προκαταρτική έρευνα στην πορεία, έκανε μια εντελώς επιφανειακή έρευνα και κατέληξε τον Ιούλιο του 24 να βάλει την υπόθεση στο αρχείο για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, στο Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Κρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με τρεις προσπάθειες.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό τον λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου Ζήση και της κυρίας Αδηλίνη?
0: Η συγκάλυψη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση των υποκλοπών, διότι αποδεικνύεται από την παρατεταμένη πολυετή προσπάθεια της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου να μην αναδεχτεί αλήθεια. Δεν έχουν κάνει πράγματα τα οποία θα έκανε όχι ένας μέσος εισαγγελικός λειτουργός, αλλά οποιοδήποτε απλός πολίτης. Όπως είναι, σας είπα, δεν έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συσκευές, δεν έχουν καλέσει τα θύματα να καταθέσουν, δεν έχουν ζητήσει τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάθεσης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν θα, δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα, που δεν τους ακουμπάει κανείς.
1: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Ο κύριος Ταλντίλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλντίλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
0: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέκτηκαν σε μία δίκη για τρία σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό να το εξηγήσω νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια στις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
1: Ο Ταλ Ντίλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
0: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αριουπάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αριουπάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος σχετίζεται τη δικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί, ο Ταλ Ντίλιαν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέσβατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, στο λεγόμενο ΚΕΤΙΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Ντίλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ό,τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το Predator. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Ντίλιαν και στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
1: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
0: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. Όπως έχουν ευτελήσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευτελιστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε κι εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται η εξεταστική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχοι της Συντελέξα, να έρθουν και να καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε τα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
1: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί μέσα από αυτό το σκάνδαλο, αν θα πέσει η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής, ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξεπυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
1: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
0: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΕΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
1: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Oval γραφείο που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε, διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
0: Να είστε καλά. Καλό, σας.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Και συγκεκριμένα δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Κεσέ, γιατί γνωρίζω ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί πολιτικά. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε υποψήφιος βουλευτής, ούτε τίποτα και μπορώ να τοποθετηθώ όπως γουστάρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι φαίνεται, μπλοφάρει. Ο κύριος Ανδρουλάκης για εμένα μπλοφάρει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και γιατί μπλοφάρει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί δεν θέλει στην πραγματικότητα να πέσει η κυβέρνηση. Θέλει να ασκεί πίεση για να πάει σε συγκυβέρνηση. Αυτό κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπενθυμίζω αυτό που ανέφερα και στον κύριο Κεσέ. Το Μάρτιο του 2021 που υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία για να καταργηθεί η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ, την τροπολογία αυτή την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για να σας τα κάνω τα λιράκια για να καταλάβετε, πώς κύριε Ανδρουλάκη βγαίνετε και σκούζετε και μας λέτε ό,τι μας λέτε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όταν εσείς και το κόμμα σας ήσασταν αυτοί που στηρίξατε την τροπολογία για να μην...
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1:00 με 4:00.
3: Η ώρα είναι 4:00.

0: κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Κυριακή 10 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και ακούμε την εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα σήμερα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Ημέρα γιορτής σήμερα, μέρα της μητέρας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου, σε όλες τις γιαγιάδες, γιατί οι γιαγιάδες είναι και μανούλες. Και να μην ξεχνάμε και τις μητέρες που δεν είναι κοντά μας. Γι' αυτό σήμερα όλα τα τραγούδια θα έχουν να λένε για τη μάνα, για τον πόνο, για τον καημό, για την ευχή, για την αγάπη της μάνας. Πάμε να ακούσουμε.

Ωραία, μας ακούει από το ραδιόφωνο, να είσαι καλά Μαρία μου. Επίσης εύχεται όλα τα παιδιά και το παιδί της, το δικό της, να ζήσουν την μητρότητα, τη χαρά της μητρότητας. Να χαιρετήσουμε και το καλύτερο κορίτσι εκεί στον Παύλο Μελά, την Ρίτα τη Χουρουζίδου. Και χρόνια πολλά λέει σε όλες τις μανούλες. Τον καλό μας φίλο τον Γιάννη τον Νικολαίδη, που μας τίμησε εδώ πολλές φορές με την παρουσία του. Γεια σου Γιάννη μου. Επίσης Μαρία Τουρλάκη χαιρετά και στέλνει φιλιά την οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη στη Γερμανία και την Τίνα την Κοτσαϊλίδου. Πάμε, δώσε.

Και επειδή και η γιαγιά είναι μάνα, έτσι, είναι και η γιαγιά μάνα, να σε ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Μελίνα που το έγραψε και το ερμηνεύει, που μιλάει για την καλομάνα, δηλαδή για τη γιαγιά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, εκπομπή αφιερωμένη στη μητέρα. Ο Γιάννης Τσαμαντουρίδης εύχεται χρόνια πολλά στη μάνα του και στις μάνες όλου του κόσμου. Να χαιρετήσουμε τη φίλη μας την Εύα την Τσακαλίδου, να την ευχηθούμε και αυτήν τα χρόνια πολλά. Ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο φίλος μας, γράφει χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Να σε καλά, Γιώργο. Η Μαρία Τουρλάκη ζητάει το μάνα κρύο νερό. Εννοείται, Μαρία, δεν είναι δυνατόν να μην το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Ο Κώστας ο Καμπουρίδης εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες και σε αυτές που είναι μακριά. Η καλή μου φίλη Δέσποινα η Ορφανίδου, χρόνια πολλά λέει σε όλες τις μανούλες. Και η καλή μου φίλη Τζέννη Ξενίδου, και αυτή εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.

Ωραία, Γιώργο, για πες μας τώρα αν ακούγεται, γιατί μήπως ήταν και από την ηχογράφηση. Περνάμε στον Γιώργο το Σιδηρόπουλο, η μάνα εθεός.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, ο φίλος ο Θέμης ο Καραΐτης εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Ο Σάκης ο Πογέλης, καλός φίλος και μουσικός και ερμηνευτής. Δεν μπόρεσε, λέει, τις δύο τελευταίες εκπομπές να μας ακούσει, μας ακούει τώρα. Να σε καλά, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Νίκος Δημητριάδης, μας εύχεται καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου και σε αυτές που μας βλέπουν από ψηλά. Δεν τις ξεχνάμε και αυτές. Και να σου πω και κάτι, φίλε Στέφανε, ποιος έρχεται? Έρχεται η Δήμητρα, η δικιά μας εδώ, η Τρεμπελή, με το Χριστάρα τον Τζιρανίδη, γιατί ακολουθεί μετά από μας η Αγροτική Κυριακή. Και τι μας φέρουν? Κεράσια! Πάμε!

Πάμε να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τον Στάθη τον Νικολαίδη σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Να χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον Κώστα τον Λαζάρου. Γεια σου Κωστή μου. Επίσης τον Ηλία και τη Φανή Δημητριάδη που μας ακούνε. Είπαμε, η εκπομπή σήμερα θα έχει σε όλα τα τραγούδια τη λέξη μάνα. Θα λέει για τον πόνο, για τον καημό, για τη λύπη και για την αγάπη της μάνας, έτσι. Σήμερα μόνο μάνα.

Στο σημείο αυτό να πω ότι η φίλη μας η Μαρία από τη Στουτκάρδη σήμερα γιορτάζει δύο φορές, και σαν μάνα αλλά και γενέθλια. Και επίσης εύχεται στις κόρες της Ευαγγελίτσα και τη Στρατούλα να χαίρονται τα παιδάκια της. Να σε καλά, Μαρά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Σήμερα εκπομπή αφιερωμένη στη μάνα. Ο φίλος μου Ηλίας και η Φανή Δημητριάδη λένε χρόνια πολλά στις μάνες όλου του κόσμου και ιδιαίτερα στη μαμάκα του, την κυρία Ειρήνη. Γεια σου, να τη δώσεις ένα φιλάκι από μένα, Λιάκο. Πάμε.

Η Γιώτα μας εύχεται καλή ακρόαση. Βάλει λίγο χαλάκι. Να την ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά. Η Χριστίνα Γυμνοπούλου λέει χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες, χρόνια πολλά και στη Χριστίνα. Επανέρχεται ο Ηλίας και λέει και χρόνια πολλά στην Φανούλα, τη γυναικούλα του, που είναι και αυτή μάνα, και στην κόρη του τη Ζωή. Και επίσης και στα εγγόνια του. Να σε καλά, Λιάκο μου, να τους χαίρεσαι όλους. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλες τις μαμάδες. Η Αναστασία Νικολαίδου, καλή μας φίλη, εύχεται χρόνια πολλά και αυτή σε όλες τις μάνες του κόσμου. Να σε καλά, Αναστασία μου. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε και τις μάνες που είναι ψηλά, έτσι, που δεν είναι κοντά μας. Πάμε, πάμε.

Λοιπόν, ο καλός μου φίλος ο Πάνος ο Γόρης, συγχουργός, ερμηνευτής, συνθέτης, με συγκίνησε πάλι με το μήνυμά του. Λέει, μακάρι να μπορούσε η μάνα μου να ακούσει πόσο την αγαπώ. Γιατί, λέει, είναι εδώ και 2 χρόνια στο κρεβάτι και δεν καταλαβαίνει. Αλλά και πάλι ευχαριστώ το Θεό που την έχω κοντά μου. Σημαντικό, μπράβο ρε εσύ Πάνο, μπράβο ρε Πάνο. Την κυρία Ανθούλα. Ο Ηλίας ο Δημητριάδης εύχεται και χρόνια πολλά στις μανούλες του κόσμου, τις γλυκές αυτές πονεμένες μάνες που έχασαν παιδί, δύσκολο πράγμα, και στις μάνες που δεν είναι κοντά μας. Να χαιρετήσω τον ένα το μοναδικό, τον Νίκο τον Μπίκο, που μας ακούει στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκής. Και σήμερα, Νικολάκη μου, βάλαμε ήδη 2 τραγούδια του αγαπημένου σου Σιδηρόπουλου.

Πριν τελειώσει το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα ακούσουμε έναν ύμνο, ένα πραγματικό ύμνο, ένα καταπληκτικό τραγούδι που το ερμηνεύει ο Γιώργος ο Σασκαλίδης, ο μεγάλος δάσκαλος. Τραγούδι που με κάνει και που με κάνει να συγκινηθώ πάρα πολύ. Για να το απολαύσουμε, φίλε Στέφανε.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?

ψυχή μου πως λείπεις, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.